Radio Crete's 102,8 και love1028.gr. Love Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σε ένα απομινάρι από καφέ σε φλιτζάνι. Και βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο λίγο να ζεβεί. Και μέσα στο καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο

φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήριο. Και ο τρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Hello.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω το ξυπνημένο το κορίτσι, τη Μαρία Τηλιαθάκη.
15: Με κοροϊδεύει.

0: Daily Swims και Bad Dreams. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε κακά όνειρα. Θέλουμε καλά όνειρα και στο ξύπνιο και στον ύπνο μας. Την καλημέρα μας όσους είναι έτσι πρωινά πουλιά και άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Εμείς πάμε παρέμε Climatologic και την εταιρεία που αγαπάμε, γιατί φροντίζει για ψύξη και θέρμανση στο γραφείο, στο σπίτι και στο εξοχικό μας, για ένα δελτίο του καιρού από τον Γιάννη τον Καπνίδη.
1: Για πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα πάει ο καιρός. Αρκετά δυνατά αεράκια και σήμερα, τα μελτέμια δεν παίζουν καθόλου. Συνεχίζεται δυνατός αέρας. Αυτό όμως οδηγεί σε δροσιά, σε πιο έτσι άνετο κλίμα μέσα στην πόλη, με 27 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία και 23 την ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να απολαύσουμε μια ωραία βόλτα. Φυσικά δεν μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε στις παραλίες. Αυτό είναι το μείον με τα μελτέμια. Παρ' όλα αυτά δεν υποφέρουμε τη ζέστη.
0: Μάλιστα, εμείς πάμε για θάλασσά μου σκοτεινή. Σκοτεινή δεν είναι σε καμία περίπτωση. Μπορεί να έχει ζέστη, αλλά σκοτεινή δεν τη λες.
2: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Just Might, εδώ είμαστε από Bruno Mars, Love Radio Crete.
1: Δεν το προφέρει σωστά. Πότε θα μάθει αρχικά. Just Might.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν να
1: πει. Just Might.
0: Το λέει συνέχεια Just Might και Jamai, δεν ξέρω τι μου λέει. Jamai είναι. Θα μπορούσαμε να δίνει μια προωθητική ενέργεια του μπαμπά μου.
1: Έτσι,
0: το λιαδάκι τη κλαστέ.
1: Κλαστέ.
0: Jamai. Μ' αρέσει. Μπορεί να του βάλω αυτό μουσική υπόκριση και να του κάνω αυτό σπορ.
1: Έτσι.
0: Πολύ καλή ιδέα. Σκέφτομαι λοιπόν από προχτέ ότι θα νομίζω ο κόσμο το λέει έτσι. Λέω μία στο εκατομμύριο κάποιο τον πιστέψει.
1: Ναι.
0: Οπότε στο λέω Just
1: Might. Σου έχω προτείνει ποιο είναι το τραγούδι για τον μπαμπά σου.
0: Ποιο είναι το τραγούδι.
1: Έλα μαζί μου στη δική σου τη κλαστέ. Αυτό θέλω.
0: Ισχύει και αυτό, αλλά τώρα έφυγε από το μόδο.
1: Ναι, να ξαναμπεί.
0: Ποιο και το.
1: Γιατί,
0: το
1: άμα γίνει γκλαστέκ, θα δει θα γίνει χαμό, θα το ξαναφέρετε εσεί.
0: Άκου τώρα μία όρεξη που μα έπιασε.
1: Και ροή πρωί θα κάνουμε διαφήμιση. Α, δεν μπορώ.
0: Πάμε για Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα να τα ακούσουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Και ερχόμαστε σε λίγο με γιορτές και πανηγύρια.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα για τις γιορτές. Κάτσε εδώ, ποιοι γιορτάζουν τώρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος.
1: Έτσι, όπως θα έλεγε και η θρήσκα της παρέας, εννοώ την Αγγελίνα φυσικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι, για κάτσε να δούμε, εδώ είμαστε. Οσίου Ευδοκίμου του Δικαίου, θα έλεγε η Αγγελίνα.
0: Δηλαδή είναι του Δικαίου ο Ευδόκιμος.
1: Δικαίου δεν λες τίποτα.
0: Σω χωρίς πλάκα.
1: Ναι, ναι, έτσι το
0: μ'
1: λένε.
0: Αρέσει.
1: Ο Άγιος Ευδόκιμος ο δίκαιος.
0: Το θέλω αυτό.
1: Βέβαια, θέλουμε λίγο δικαιοσύνη σε αυτή την
0: πολύ
1: πόλη.
0: Πολύ θέλουμε.
1: Και σε αυτή τη χώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον
1: έτσι,
0: κόσμο.
1: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Πού βλέπει την αδικαιοσύνη.
1: Όχι. Υπάρχει μόνο εκεί που πρέπει να την εφαρμόσουμε τη δικαιοσύνη. Εκεί που την εφαρμόσουμε.
0: Σκέφτομαι ότι σκέψει τώρα εμένα μικρή στο σχολείο, πήγαινε και ξεκαθάριζε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ήμουν ο δικαστής.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Σε τσακωμούς πήγαινε και έλεγα: εσύ τι λες, εσύ τι λες, θα τα βρείτε, θα κάνετε αυτό είναι το ζωστό.
1: Σασμούς έκανε σε χρήση ακριβικιά,
0: αλλά,
1: παιδί.
0: Ναι, καλά. Αλλά και όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει αυτό το σασμός και η δικαιοσύνη δεν υπάρχει το καλό.
1: Όχι, όχι.
0: Πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πολύ πρόβλημα.
0: Σας πάω σε πετίους, λοιπόν, Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Γιάννη, είναι η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και Παγκόσμια μέρα παρκοφυλάκων.
1: Βέβαια.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, πάμε να πάρουμε κανένα λουλουδικό στο Χάρι τον Πότερ.
1: Δεν θα πάρουμε στην. Καταρχήν, θα το πούμε και σε λίγο στο Σαν σήμερα, αλλά είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ, γιατί είναι και τα γενέθλια τη Τζον Ρόλινγκ, τη συγγραφέα.
0: Ναι, μαζί τα έχουν.
1: Βέβαια.
0: Εμείς λοιπόν πάμε στην Τζον Ρόλινγκ τελικά, θα κάνουμε δώρο το ανθοδέσμιο, αυτό το τεράστιο ανθοδέσμιο, τη στείλουμε εκεί πέρα από το Heaven, το πολύ και το Heaven Events, ένα γλαστράκι, ένα κάτι τη τέλο πάντων. Αλλά και εσεί, αν θέλετε ανθοδέσμε και στολισμού για κάθε περίσταση, αναλαμβάνει το Heaven Events τα πάντα για εσά. Αυτές κοινωνικές εκδηλώσεις διαθέτει και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 83 όλα αυτά και στο 281 08 24 970 κλείνετε και τα ραντεβού σας.

Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Και εμείς εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας, Παρασκευή πρωί, και ήρθε η ώρα για το μικρόφωνο του Ζαν σήμερα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1801, ο Λόρδος Έλγιν, ο κοσμαγάπητος Λόρδος Έλγιν, μεταφέρει την πρώτη μετοπή από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1856, και ναι, στην Ελλάδα έχουμε σαν σήμερα την πρώτη απαγόρευση για το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Αιτία 1856.
1: Δεν ήταν λόγοι υγείας, βέβαια, ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησε θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος, αλλά για εντελώς άλλους λόγους από αυτούς που υπάρχει σήμερα.
0: Ήταν λόγοι.
1: Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ειδικά τότε. Ο Ιωάννης Δραγούμης, αν σήμερα το 1920, δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και έτσι ξεκινήσανε τα Ιουλιανά. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας στο Πατριωτικό Μέτωπο, 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5 έδρες, και στις 15 της Τουρκοκυπριακής. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης, ήταν ο πρώτος πρόεδρος όντως, και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντερίζογλου. Και 1976, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ αυτό.
0: Έπρεπε.
1: Βέβαια, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 η δημιουργός του Χάρι Πότερ, η αγαπημένη μας Τζοάν Ρόουλινγκ, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1944 Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα, ο Αντουάν ντε Σαντ-Εξυπερί.
0: Πόπο, έχει γίνει πόσο, πόσο υπέροχο είναι αυτό,
1: ναι,
0: το βιβλίο. Πόσο,
1: ναι,
0: το αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε για Σελέστε και Love is Back και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Ίως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
6: Ίως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΜΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, 31, τελευταία μέρα του Ιούλη, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
17: Με τελευταία μέρα του Ιούλη, πρώτη μέρα του Αυγούστου, 15η μέρα του Φεγγαριού, καλά αρχίσαμε, καλά πιστεύω.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σαν να με πέρασε μια μέρα από τη μέρα που η εταιρεία Climatologic είναι εδώ δίπλα μας. Αγαπάμε, λατρεύουμε και να σας πω ότι αγαπάμε και τον τρόπο τον οποίο φέρετε στους πελάτες και στους φίλους της πλέον, διότι όποιος μπει εκεί νιώθει αυτή τη ζεστασιά. Να σας πω ότι ζεστασιά δεν νιώθετε το καλοκαίρι διότι έχετε την ψύξη σας, κρύο δεν νιώθετε το χειμώνα διότι έχετε τη θέρμανσή σας και ό,τι και αν θέλετε σας βρίσκουν τη λύση για το δικό σας το χώρο. Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί τα βρίσκουμε όλα. Climatologic. Και πάμε για δελτίο του καιρού.
1: Πάμε για δελτίο του καιρού λοιπόν σήμερα και από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται τα μελτέμια, οι βοριάδες αρκετά δυνατοί, πέφτει η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα είναι μια ωραία δροσερή ημέρα ότι πρέπει για να κάνουμε βόλτα. Δεν προσφέρεται και τόσο πολύ η θαλασσίτσα για να κάνουμε μπάνιο. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε έτσι πολύ ψηλά κύματα, ο αέρας είναι αρκετά δυνατός. Πολύ προσοχή και σήμερα λοιπόν στις φωτιές, στις πυρκαγιές έξω δεν βάζουμε φωτίτσες. Ό,τι και αν συμβεί, παίρνουμε το 199.
0: Εμείς πάμε για Ray και Where is my husband? Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου,
1: λοιπόν, εδώ βλέπω για το AI. Οι ίδιοι που δημιούργησαν το AI ζητούν τώρα να μπει φρένο στην όλη την κατάσταση. Ίσως χρειαστεί να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης. Και το λέει επικεφαλής.
0: Όταν θα πάνε τα ρομπότ σε αυτούς που τα έφτιαξαν και θα τους καταστρέψουν, θα σου πω.
1: Έχεις δει πολύ Terminator εσύ.
0: Ναι, καλά, δεν έχω δει τίποτα. Εγώ ξέρω ότι έρχονται τα ρομπότ να μας

0: καταστρέψουν, να μας πάρουν τις δουλειές, να μας πάρουν τους άντρες, να μας τα πάρουν όλα.
1: Ο Σαμ Άλτμαν λοιπόν το είπε αυτό, με το... είναι επικεφαλής του OpenAI και λέει ότι ίσως η κοινωνία δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει λίγο να φρενάρουμε και να πάμε λίγο πιο αργά για να
0: πού
1: προλαβαίνουμε.
0: Δεν καταλαβαίνουμε από πού μας ήρθε.
1: Παράλληλα, κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι στο μέλλον η ίδια η AI θα μπορεί να σχεδιάζει ακόμα και πιο εξελιγμένα μοντέλα μόνη της. Κατάλαβες, μόνο του το AI να κάνει τα επόμενα μοντέλα του. Χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση. Γι' αυτό ζητάει ο ίδιος ο επικεφαλής της OpenAI, το λέω ξανά, διεθνείς κανόνες ασφαλείας και συνεργασία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται με υπευθυνότητα και πάντα κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, και είναι και πολύ καλό το ότι από 2 Αυγούστου, τώρα από την Δευτέρα, Τρίτη, πότε είναι, μπαίνουν κανονισμοί επιτέλους. Και όταν μπαίνει σε κάποια ιστοσελίδα, είναι υποχρεωτικό πια να βλέπει αν υπάρχει λειτουργία AI σε αυτά που βλέπει, αν είναι εγνήσιο ανθρώπινο περιεχόμενο, αληθινό, πραγματικό ή αν είναι ψεύτικο φτιαγμένο με AI. Πολύ σημαντικό να μπει φρένο, ναι, όχι να σταματήσει η εξέλιξη, αλλά να προλαβαίνει η εξέλιξη αυτή να χωνεύεται και να εντάσσεται.
0: Θα σου πω τώρα, πες ότι σταματάει το ChatGPT.
1: Θα
0: σου πω πόσο κόσμο θα πάθει.
1: Εγκεφαλικό θα πάθουμε τώρα, ναι.
0: Καλά,
1: εσύ είσαι έξυπνο από μόνη σου, παιδί, εσύ είσαι chat μόνη σου.
0: Με νευριάζει ο Ρεσόρζε η Γιάννη. Μου μιλάει λες και με εγκαβή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι. Η ζήτησα εγκαβή που είναι το χωριό και τέτοια, μα δεν μπορώ.
2: Νύχτα επικνήμαδες προβολής ανερήξης. Πόσο απέχει από το χωριό.

0: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
0: Για ημέρα σας ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
1: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, smoothies, γλυκά και αλμυρά snack με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια, βέβαια.
1: Έχει αυτή ψέματα.
0: Η Apple μπήκε στο κλαμπ των 5 τρισεκατομμυρίων.
1: Τι μου λες.
0: Έγινε η δεύτερη εταιρεία παγκοσμίως μετά την Nvidia. Μάλιστα. Που ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία τα 5 τρισεκατομμύρια.
1: Μπράβο την Apple.
0: Έφτασε προσωρινά 5,043 και η μετοχή της έφτασε 442,89 δολάρια.
1: Μπράβο.
0: Πριν υποχωρήσει ελαφρώς.
1: Μπράβο.
0: Αναλύσεις συνδέουν την επιτυχία της με το γεγονός ότι δεν μπήκε τόσο επιθετικά στην κούρσα των δαπανών για AI. Την υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα της, αλλά και το ότι οι επενδυτές έφυγαν από μετοχές AI και chips λόγω φόβων για υπερβολικό δανεισμό και επενδύσεις στον κλάδο.
1: Μπράβο στην Apple, εγώ θα πω, γιατί
0: είδες
1: είναι
0: με τα AI, ναι. Κάτι φοβούνται την
1: ναι,
0: AI.
1: Έχουν αρχίσει τώρα και σφίγγονται. Σφίγγονται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, πρέπει λίγο σε όλα αυτά να μπει ένα μέτρο σε όλα. Η Apple, εντάξει, είναι μια εταιρεία που παράγει πραγματικά προϊόντα, αληθινά προϊόντα που μπορούμε να τα αγοράσουμε, να τα πιάσουμε.
0: Να
1: τη λέει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Να δώσει όμως και στον κόσμο.
1: Δίνει και στον κόσμο, κοίταξε, κάνει επενδύσεις. Και θα σας πω κάτι για την Apple.
0: Φιλανθρωπίες να κάνει.
1: Καλή, φιλανθρωπίες κάνουν, μην ανησυχείς. Θα σου πω κάτι για την Apple που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλοι την ξέρουμε για τα τηλέφωνα, γιατί την ξέρουμε για τις ηλεκτρονικές συσκευές κτλ. Εγώ την ξέρω για το Apple TV. Παιδιά, ό,τι σειρά έχει βγει στο Apple TV χωρίς να είναι μια ακριβή συνδρομή, είναι όλες οι σειρές και όλες οι ταινίες μία και μία. Πραγματικά δεν έχω δει κάτι που να μην το πετύχω να είναι καλό. Πάρα πολύ ωραίες παραγωγές έχουν επενδύσει σε αυτό και κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Ένα μήλο την ημέρα και ό,τι μήλο να είναι.
1: Έτσι, ό,τι μήλο να είναι. Απλά να είναι και ό,τι να είναι.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι, στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις από Νίνο και Ζώζεφ, είναι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εμείς είμαστε πολύ καλά, είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης, 31 Ιουλίου, πήρουμε το καφεδάκι μας και παίρνουμε τα βιβλιαράκια μας από το χαρταετό.
2: Παίρνουμε τα βιβλιαράκια μας από το χαρταετό και σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα για να πάρεις βιβλιαράκια από το χαρταετό. Μιλάμε για μια απίστευτη ημέρα με δύο τεράστιους συγγραφείς να γιορτάζουν σήμερα. Ο ένας να έχει γενέθλια και ο άλλος να έχουμε σήμερα την επέτειο που έφυγε από τη ζωή. Φυσικά η Τζοαν Ρόουλινγκ έχει γενέθλια σήμερα και είναι η ιδρύτρια του Χάρι Πότερ, δημιουργός να πω καλύτερα του Χάρι Πότερ και η ιδρύτρια όλου αυτού του μεγάλου μπραντ που έχει βγάλει τόσα πολλά franchise και θα βγάζει για τα επόμενα 300 χρόνια. Η γυναίκα αυτή είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα, συγγραφική ιδιοφυΐα και φυσικά αποδείχθηκε και επιχειρηματική ιδιοφυΐα μετά. Επομένως, θα πάμε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπορούμε να αγοράσουμε για τα παιδάκια μας, ειδικά σήμερα που είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ, και τα βιβλία του και όλα τα συλλεκτικά που έχουν να κάνουν με αυτό το όνομα. Και φυσικά σήμερα, επέτειος θανάτου του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, μικρός πρίγκιπας, μεγάλη ιστορία. Ο μικρός πρίγκιπας έχει γράψει στις καρδιές όλων των ανθρώπων που έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο. Θα πάτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός να το αγοράσετε, να το κάνετε δώρο στα παιδάκια σας, αλλά και στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη σας. Είναι πολύ συμβολικό και περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, βέβαια. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Πάμε για Θοδωρή Φέρη και Όνειρο. Θα είναι ξανά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και να στείλω μια τεράστια και με πολύ πολύ αγάπη καλημέρα στη Μαρία και στην Ειρήνη, οι οποίες είναι τα πρωινά πουλιά που πάνε για δουλίτσα στην Ιερά Πέτρα με τα ροζ τους στα μπλουζάκια. Είναι από την αγαπημένη μας Bubble Bubble και πάνε να ψυχαγωγήσουν πολλά πολλά παιδιά. Την καλημέρα, την αγάπη μας, είναι και οι δύο ρουβίτσες και μας στείλανε με χαμόγελο μια πολύ ωραία φωτογραφία. Κούκλες είστε πρωί-πρωί. Πα-πα-πα. Φτού να μην σας ματιάσουμε. Εμείς παίρνουμε το Citroën C3 το ηλεκτρικό, το 100% προσιτό και τελευταίας τεχνολογίας. Να σας πούμε ότι το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900. Και αν κάνετε κι εσείς μακρινά ταξίδια ή και μέσα στην πόλη, είναι το αυτοκίνητο που πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Να μας πούν και τα κορίτσια αν έχουν αντιμετωπίσει καμία κίνηση εκεί που πάνε προς Ιερά Πέτρα. Έχουμε μια δυσκολία προς Άγιο Νικόλαο. Ακόμη όμως δεν είναι ζόρικα τα πράγματα και εκεί που έχουμε συνηθίσει στο ύψος το Κοκκινιχάνι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Love Traffic. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα στις εξόδους Εθνικής, αλλά όχι πάρα πολύ περίεργα και με ουρίτσες μεγάλες. Είναι ανοιχτή παραλιακή και κέντρο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ακόμη 62 μαρτύρων, κάποια μικροσταματήματα, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Ενώ στην έξοδο εκεί της βιομηχανικής περιοχής θα αντιμετωπιστούν μεγαλύτερα προβλήματα. Εκάρου και Καζαντζίδη στη διασταύρωση, όπου υπάρχει φανάρι, να έχετε έτσι λίγο υπομονή. Όπως σας είπα, ανοιχτή η δρόμη και προς Άγιο Νικόλαο. Λιγάκι ένα κιτρινάκι βλέπω στο ύψος των γουρνών, αλλά όχι ιδιαίτερα θέματα. 6-9-56-64-10-28 στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber και αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν φαίνεται εδώ στο χάρτη μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, είμαι η Μαρία Λιαδάκη και είμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για να κάνουμε παρέα μαζί με τον Γιάννη Καπνίδη μέχρι και τις 10. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Δεν τους θέλουμε τους ανέμους για πάρα πολλούς λόγους. Μόνο σε μουσική υπόκρουση τους θέλουμε και έτσι να τους απολαμβάνουμε από τον Στέφανο Κορκολή. Κατά τα άλλα, δεν θέλουμε καθόλου ανέμους. Δεν βοηθάνε πουθενά και κανένα.

Teddy Swims και Hammer to the Heart ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα για το δελτίο του καιρού και σίγουρα όλοι έχετε την ίδια γωνία με μένα. Πότε σταματάει ο αέρας, πότε θα ηρεμήσουν τα πράγματα για να είναι όλα πολύ πολύ πιο βατά στις πυρκαγιές και στα μέτωπα, όλα που πραγματικά καθόλου δεν τα θέλουμε. Δηλαδή το λέω και πιάνει λίγο η καρδούλα, δεν μπορώ ούτε να το πω, ούτε να το ξεστομίσω. Λοιπόν, είμαστε παρέα με Climatologic, είναι η εταιρεία που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι, ψήξη και θέρμανση εδώ και 30 χρόνια. Και πάμε να δούμε πού θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγο μετά τον κόμβο της Ανόδου, εκεί 5 μέτρα στα δεξιά. Λοιπόν, το δελτίο του καιρού σήμερα έχει ως εξής: Παρασκευή 31 Ιουλίου και έχουμε κάποια μπουφορά και βορειοδυτικά στο Ηράκλειο. 5 μπουφόρ θα πνέουν οι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός ο ουρανός, ηλιοφάνεια σε γενικές γραμμές. Στο Ρέθυμνο, από ό,τι βλέπω, έχει και εκεί τα μπουφοράκια του. Και προς Άγιο Νικόλαο, και εκεί 6 μποφόρ. Να πούμε ότι βλέποντας έτσι τις επόμενες μέρες, βλέπω να σταματάει ο αέρας την Κυριακή, που θα ηρεμήσουν και θα πάνε 2 τα μποφοράκια. Ας ελπίσουμε μέχρι τότε όλα να είναι τέλεια και να μην υπάρχει τίποτα και σε κανένα μέτωπο. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και το Αιγαίο. Ένα τραγούδι το οποίο μας φτιάχνει τη διάθεση που τη χρειαζόμαστε, ανεβασμένη τη διάθεσή μας, η αλήθεια είναι, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι πολύ εύκολα, δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε και συμβαίνει. Πάντως ελπίζουμε έτσι όλα να πάνε καλά, να είναι τα τελευταία που θα ζήσουμε, τα τελευταία θύματα που θα έχουμε, ειδικά με πυρκαγιά, ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό όλο. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση, θα μας φτιάξει λίγο διάθεση.

0: 102,8. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μας σίγουρα έχουμε πάρα πολύ, και όσοι έτσι ψάχνουμε τα θέματα της ημέρας, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Είναι εμφανής η στεναχώρια μας και το ζόρισμά μας. Βέβαια να πούμε ότι ακούμε πάρα πολλά, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, αρνητικά κατά κύριο λόγο εννοείται, για το λόγο και πώς και τι. Όταν πάντως έχεις ένα βήμα, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δίνεις στον κόσμο και να καταλαβαίνει είναι ότι πρέπει κάπως να το προλαβαίνουμε αυτό και να μην είμαστε απερίσκεπτα, να πετάμε ό,τι βρούμε, όπου βρούμε και όπως το βρούμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, επειδή είναι το ψυχαγωγικό ραδιόφωνο αυτό που υπηρετούμε και θέλουμε να το υπηρετούμε και αρκετά καλά, παρόλο ότι είμαστε άνθρωποι, οπότε μας επηρεάζουν τα γεγονότα, θα πάμε σε άλλα νέα, έτσι κάπως να ξεχαστούμε. Παρόλα αυτά, είμαστε εδώ και το μυαλό μας και η καρδιά μας σε ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη έχω εδώ στο στούντιο, ο οποίος έλειπε για λίγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιες φορές λείπει ο κόσμος για δικά του έτσι θεματάκια για λίγο. Όλα καλά, Γιάννη μου?
1: Εδώ λείπει πάλι ο Θεός και έχει μείνει να ενοχλείται έξω από την πόρτα του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σου έχω νέα για τα 500 ευρώ.
1: Άντε, να είπα,
0: θα ξεχαστούμε, αλλά τι, ωραίο είναι αυτός ο τρόπος τώρα να ξεχαστούμε για τα 500
1: ευρώ. Θα προσπαθήσουμε.
0: Πόσα έχεις κρυμμένα κάτω από το στρωματάκι σου?
1: Α, χαμός, πάρα πολλά.
0: Το φανταζόμουν.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Impossible. Πάρα πολλά πράγματα είναι possible και possible είναι να πάρεις το αυτοκίνητο που θέλεις, το Citroën C3, το ηλεκτρικό 100% υπέροχο, τη Citroën από Εμμανουήλ Βενέρης. Αυτό θα πάρουμε κι εμείς τώρα και θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο άξονας που έχει περισσότερα προβλήματα είναι η λεωφόρος Κνωσού και συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα με σταμάτα ξεκίνα και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Κατά τα άλλα, η 62 Μαρτύρων, με συγχωρείτε, έχει σχετικά καλή κατάσταση. Το ίδιο είναι και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που υπάρχουν ρες, αλλά ρέουν σχετικά καλά. Βασιλείου Μπόκου, σε κάποια σημεία ίσως σταματήσετε. Επάνω στον ΒΟΑΚ, εάν βρίσκεστε και θέλετε να στρίψετε προς τη βιομηχανική, εκεί έχει μια μεγάλη ουρά, που η οποία βρίσκεται, όπως σας είπα και πριν, επάνω στον ΒΟΑΚ. Και φυσικά στην Ικάρου και στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη έχει αρκετές καθυστερήσεις. Προσοχή, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πάρτε το ΒΟΑΚ. Είναι καλύτερα τα πράγματα, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
0: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
1: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
0: Έχουμε και νέο κατάστημα στη λεωφόρο Κάρου 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
0: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού, με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε. Νίκος Απέργης ήταν και αυτά τα χίλια. Love Radio Crete 102,8. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Να πούμε ότι τα βίντεο που βλέπουμε και οι φωτογραφίες δεν έχουν σταματήσει. Το είδες αυτό το βίντεο που έχει εδώ?
1: Ναι. Τώρα σαν δηλαδή. Ναι.
0: Το είδες. Ναι. Ωραία. Τι έγινε τώρα εκεί, ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τελικά, κάτι μου λέει.
1: Λοιπόν, τελικά εδώ βλέπω ότι έγινε μία σύλληψη για τη φωτιά στο Ρέθινο, για την κρύα βρύση συγκεκριμένα. Ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕ, ξέραμε εντάξει ότι πάρα πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα και πυρκαγιές ξεκινάνε από το δικτύο του ΔΔΕ. Εμένα αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά.
0: Μα ξέρεις κάτι, δεν είναι πολύ. Δηλαδή να λέμε τώρα εντάξει, ξέρουμε ότι ξεκινάει από εκεί. Το περιμέναμε κιόλας, ας πούμε.
1: Ναι, ξέρουμε. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που ξεκινάει εκεί τώρα στην Κρύα Βρύση. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που γίνεται το δίκτυο.
0: Ξεκίνησε από τα σκουπίδια.
1: Ναι, από τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο λέω συνέχεια ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτή την περίοδο. Το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει πυρκαγιά. Δεν μπορείς να ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όταν τελειώσει όλο αυτό, το πρόβλημά μας είναι το βασικό, ότι οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν. Για τα δέντρα και τις περιουσίες όλα
0: ζωάκια,
1: γίνονται.
0: Ζωάκια,
1: ούτε τα ζωάκια. Εντάξει, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ όταν ήμουν μικρός, γύρω στο 1990, μιλάμε ότι τελείωνα το δημοτικό εκείνη τη χρονιά, γύρω στο 1990 λοιπόν, είχε καεί όλο το δάσος της Καβάλας. Όλοι αυτοί οι λόφοι αμφιθεατρικά που τους έβλεπες από κάτω και ήταν καταπράσινοι με πεύκα, κάηκαν. Πρώτη γυμνασίου 1991 πηγαίνω, γίνεται μία εθελοντική προσπάθεια, πρωτοδιοργανώθηκε από τον σταθμό Sky, τότε το Sky. Δεν υπήρχε ψυχή που να μην συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Ακόμα και τα κτέλ συμμετείχαν εθελοντικά και στο να μεταφέρουν κόσμο για την δεντροφύτευση. Έγιναν δωρεές για τα δέντρα, έγιναν δωρεές για το νερό. Παντού δωρές και παντού εθελοντές. 30 χρόνια μετά σήμερα, παραπάνω, 36.
0: Για να μην χρειάζονται εθελοντές και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα φυτέψουν ξανά.
1: Οι φυσικές καταστροφές.
0: Και να μην θρυνούμε πράγματα και να έχουμε το νου μας λίγο να δίνουμε τα χρήματα και να χρηματοδοτούμε εκεί που πρέπει.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω.
0: Για να υπάρχει σωστή διατήρηση των πραγμάτων και να μην είναι ο καθένας. Α, φτιάξαμε αυτό. Εντάξει, το αφήνουμε στο έλεος του τα επόμενα 60 χρόνια. Αν πάρει φωτιά δεν μας νοιάζει. Αν πνίγει ο κόσμος δεν μας νοιάζει. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Και το να μην γίνει η ζημιά εξαρτάται από εμάς. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Και το να ξαναγίνει όπως ήταν παλιά, πάλι εξαρτάται από εμάς και από τον εθελοντισμό. Χωρίς να συμμετέχουμε εμείς, οι ίδιοι οι πολίτες, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εμείς.
0: Να αποθαυμαζούμε που λέμε.
1: Μπράβο. Να δεν είναι κάτι που πάει στον αυτόματο πιλότο, γιατί όπως βλέπουμε και οι υπεύθυνοι δεν είναι και τόσο υπεύθυνοι. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε.
0: Κάτι. Δεν γίνεται όμως τα βασικά τα πράγματα. Δεν σου λέω να είσαι υπεύθυνος και να τσεκάρεις που λέει δάγκωσε ένα σκυλάκι, ας πούμε, μια κοπέλα είσαι υπεύθυνος για τα δέσποτα. Δεν υπάρχει. Έχω ακούσει διάφορα. Όμως κάποια πράγματα, συντήρηση κάποιων πραγμάτων πρέπει να είναι.
1: Ναι, επειδή είμαστε στην
0: σταθερή,
1: Ελλάδα, δεν
0: κλασική
1: γίνεται.
0: Και όποτε πρέπει.
1: Όταν
0: δηλαδή,
1: δείτε.
0: Εγώ κολώνα, πού να ξέρω, πού να βοηθήσω τον άλλον ότι δεν
1: πω,
0: είναι η κολώνα.
1: Πρίξτε τα τηλέφωνα. Όταν βλέπεις κολώνα έτσι με πρόβλημα, πρίξτε τα τηλέφωνα. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προαύλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

0: Λαύρο Ιντιοκρίτη 102,8. Εδώ είμαστε, ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητό τους, πηγαίνουν στις δουλειές τους, το μυαλό τους τρέχει, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι τη διακοπή από τις κακές ειδήσεις και να προσπαθήσουμε λίγο να ξεφύγουμε τα πράγματα. Θα σας πω στην αντίπερα όχθη, βέβαια, δεν ξέρω πώς το πάρετε αυτό, γιατί μπορεί να ασχολούμαστε με αυτά που συμβαίνουν, αλλά ασχολούμαστε και με τα άλλα. Τα πιο αστεία θα τα πω εγώ. Αλλά απ' την άλλη και προκλητικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε τη γυαλιά πήρε.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι είναι αυτά τα.
1: Σαν την Κλαβδία δεν ήταν ολόιδιος. Ναι, όταν πήρε η Κλαβδία το 12 από το Ισραήλ, έτσι, φάει δια φάτσα. Πολύ περίεργο. Αλλά αυτά τα γυαλιά το ξέρεις ότι είναι AI.
0: Μα
1: γυαλιά.
0: Κάνουν 6-7 εκατοστάρικα.
1: Ναι, είναι, όχι, είναι γυαλιά AI. Είναι τη Meta. Και έχουν κάμερα και την ώρα που τα φοράς παραδιαγράφουν.
0: Ναι, αλλά λέει, είπε ο ίδιος, ανέφερε ότι ανάβε ένα φωτάκι όταν καταγράφουν. Ναι, και ναι, το κάνει για την ασφάλειά του.
1: Εγώ δεν είπα ότι έκανε παράνομα, κατέγραφε και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά βγήκε με αυτά τα γυαλιά. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και πολύ. Δεν του τέριαζαν στο πρόσωπο. Το να το πω,
0: πρώτον δεν του τέριαζαν και δεύτερον τώρα μη μου το. Πρέπει να είσαι και λίγο πιο ήρεμος.
1: Δηλαδή?
0: Πιο ήπιον τόνο όταν ασχολείσαι με όλα αυτά. Εγώ το θεωρώ προκλητικό τώρα να πάρεις 700 ευρώ γυαλιά και να βγεις και να το παίξεις.
1: Εντάξει, σε κοιτάζω έτσι γιατί θα σου πω ότι. Γιατί τα ρολόγια που φοράνε κάνουν 25.000, τα γυαλιά δεν 700 ευρώ.
0: Για όλα, δεν μ' αρέσει.
1: Τα iPhone που κρατάνε είναι το 1500 το 2000 ευρώ. Μα μίλαμε τώρα. Τα γυαλιά ήταν το τελευταίο. Εγώ και θα το πάρω, κοίταξε, επειδή εγώ είμαι τη αισθητική και το ξέρει.
0: Εσύ είσαι πλούσιο.
1: Όχι πλούσιο. Από άποψη αισθητική.
0: Δεν έχει να κάνει με το χρήμα.
1: Δεν είναι με το. Μπράβο, ναι, είναι δικά μου τα λεφτά και να κάνω, αλλά αυτό το γυαλί επάνω του ήταν μια κακογουστιά. Και ξέροντα ότι είναι ένα άνθρωπο πλέον, το έχουμε κατάλαβει. Τι πόσο έχει τον
0: εαυτό. Το θέμα είναι να αρέσει τη γυναίκα.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Εμάς μας περισσεύει. Αλλά όχι, παιδιά, μπορούσε να βάλει κάτι πιο ωραίο, πιο γουστόσικο. Δηλαδή, φιλοφοβάσα την Κλαβδία.
0: Την Κλαβδία είναι η καλλιτέχνη, θα τη ταιριάζουν κιόλας.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί την πει με το γυαλάκι.
1: Ο Αστερομάτης.
0: Αστερομάτης. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, έγινε γνωστό από το TikTok. Το έχουμε χορέψει και εμείς. Εκεί στα στενά της Πάρου και το έχουμε πω.

0: The Second Voice, Let Me Be. Παρασκευή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε χορέψει, το έχουμε έτσι κάνει και τα βιντεάκια μας. Να στείλουμε το φιλιά και την αγάπη μας εκεί στην Πάρο. Έχουμε ήδη στείλει στους συνεργάτες μας και στους φίλους μας εκεί, γιατί πηγαίνουμε στην Πάρο από πόσα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε και μία. Όταν έχεις πάει σε ένα μέρος και το έχεις αγαπήσει, δεν έχεις δει και ακόμη παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε όμως στο Ηράκλειο. Πάμε παρέα με το Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ να κάνουμε έτσι μία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου και να δούμε τι γίνεται.
1: Και είναι ένα αυτοκίνητο που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Πραγματικά που μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει SUV χαρακτήρα που έχει έτσι ένα γδούπο, μια υπεροψία, μια κακή υποψία.
0: Πηγαίνουμε πλέον προς τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Χαρακτηριστική μοντέρνα σχεδίαση. Θα το δείτε σε κάθε διαδρομή. Την κάνει πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Αυτή την περίοδο το όφελος από την αγορά του φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ. Αν υπολογίσετε ότι η έκδοση Urban Range ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, πηγαίνετε να κάνετε test drive, θα με θυμηθείτε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου, ωστόσο. Love Traffic. Να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με πριν από μισή ώρα το Love Traffic στην πόλη μας. Έχουν λίγο φορτώσει οι δρόμοι και όσοι πάνε προς το κέντρο 62 Μαρτύρων, αλλά και Κνωσού, Δημοκρατίας, έχει αρκετά προβληματάκια. Στις εξόδους Εθνικής έχει μικροουρίτσες, αλλά όχι κάτι φοβερό. Άγιος Ιωάννης Χωστός, την υπομονή σας θα χρειαστείτε. Ενώ η Κάρου και η Καζαντζίδη είναι αρκετά πυγμένη. Να πούμε ότι ο δρόμος που λέγαμε πριν προς Άγιο Νικόλαο είναι κλεισμένος από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και πολύ πιο μετά από τις Γούνες. Πρώτη φορά βλέπω τόσο κόκκινο σχεδόν όλο το μήκος αυτό που σας περιέγραψα στον ΒΟΑΚ. Οπότε την προσοχή σας και αποφύγετε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο δρόμο. Κατά τα άλλα, παραλιακή είναι μια safe σχετικά επιλογή, μόνο κατά τόπους κάποια σταματήματα. Στέλνετε τα μηνύματά σας 6956-64-1028 αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν φαίνεται στους χάρτες.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνούδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί για μία ώρα ακόμη.
1: Μισό λεπτό να το πω και στα αγγλικά. Good morning, γιατί πριν μας το λέγανε οι άλλοι στα αγγλικά. Να δείξουμε ότι ξέρουμε και εμείς. Good morning to everybody.
0: Στα αγγλικά πριν. Α, το intro.
1: Hello, hello, I'm Taylor Swift. Hello, hello, hello, ένας και άλλο άλλος. Δηλαδή, ξέρω εγώ αγγλικά. Δεν πήρα εγώ lower. Θα μου πεις εσύ.
0: Hello και bye bye είμαστε στην εκπομπή. Δεν είναι. Ούτε να χαιρετήσουμε μπορούμε.
1: Δεν
0: ούτε
1: πειράζει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ό,τι
0: άλλο
1: μπορεί πρόσωπο. Ο καθένας.
0: Δεν ξέρω αν έχετε την έννοια της κυκλοθυμίας καθόλου στη ζωή σας. Το ορισμός κυκλοθυμίας υπάρχει σε αυτή την εκπομπή. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10.
1: Παιδιά,
0: να το ξέρετε.
1: Είμαστε σε κλιμακτήριο. Μπορούμε. Ευχαριστούμε. Αυτό
0: εσύ μιλάει τον εαυτό σου. Εγώ είμαι 30 χρόνων μπουμπούκι.
1: Δεν έχει να κάνει
0: και
1: ψυχολογικά. 22. Ψυχολογικά είσαι κλιμακτήριο και εσύ.
0: Ισχύει αυτό και αν είναι αλήθεια.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσει, παρέα με Climatologic και δελτίο του καιρού που προσφέρεται από την αγαπημένη μας εταιρεία για ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της όπου μα όπου και αν βρίσκεστε. Θα πάτε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί θα τα βρείτε όλα. Εδώ θα βρείτε το δελτίο του καιρού.
1: Είσαι έτοιμη για το δελτίο του καιρού?
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με ήλιο,
0: έθερε ουρανό. Βασικά περίμενε. Δεν είμαι έτοιμη.
1: Για το δελτίο καιρού.
0: Ναι, τώρα είμαι.
1: Τώρα είσαι έτοιμη. Μπράβο, τέλεια. Η θερμοκρασία στην πόλη μας σταθεροποιείται σε ευχάριστα επίπεδα γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη κρατάει με 35-36 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα το μεγάλο θέμα είναι τα μελτέμια που φυσούν πάλι μανιασμένα, βόρεια άνεμη 7 με 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Θάλασσα αγριεμένη με μεγάλο κύμα στις βόρειες ακτές. Προσοχή στο Κολύμπι, μείνετε μακριά από τα θαλάσσια σπορ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει λόγος έτσι να το διακινδυνεύσουμε. Οι φίλοι με σκάφη είναι φίλοι δικοί μου, αυτοί δεν το συζητάμε. Οι συμπλούσιοι, ελέγξτε αν είναι οι προσδέσεις σωστές και εννοείται ότι προσέχουμε πάρα πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Φτάνει ότι κάηκε και καίγεται ακόμα, δεν έχει σταματήσει. Ό,τι έγινε. Έγινε στα δάση μας και στο φοινικό δάσος του. Στην Πρέβελη είδα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το 80% του δάσους έγραψε κάποιο site ότι έχει καεί. Προσοχή από εδώ και πέρα, ό,τι μπορούμε να το σώσουμε.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να μην υπάρχουν άλλοι αέριδες. Πραγματικά δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου αυτή την περίοδο. Βέβαια, βλέπω εδώ και τη Μαρία που μηνυμάτιζε, η οποία μου έχει στείλει ένα ηχητικό. Αλλά δεν θα το ακούσω τώρα, Μαρία. Στέλνει μήνυμα όταν είμαι στον αέρα. Πώς σε βάλω. Εκτός και αν είναι αφιέρωση. Άμα είναι αφιέρωση, θα σε βάλω μετά. Λοιπόν, πάμε για Νίκο Πέρι και Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο, ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει και το αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: Εν τω μεταξύ, έχετε δει τα παιδάκια τώρα που βρίσκουν ένα παιχνίδι και παίζουν συνέχεια με αυτό και δεν μπορεί να του πάρει ένα. Έχουμε τον καφρί που μα κάνει εδώ εξώφυλλα. Έχει πάρει έναν.
1: Δικό μου δεν είναι το περιοδικό.
0: Μα τα φτιάχνει πάπα.
1: Δικό μου δεν είναι το περιοδικό.
0: Δικό σου είναι αυτό που φτιάχνει είναι.
1: Λοιπόν, θα πούμε στον κόσμο ότι είναι καταρχήν ξεκινάμε ένα περιοδικό. Θα ξεκινήσει από εδώ, από την Κρήτη, από τα Element. Ενώνει όλους τους αισθητικούς σε όλη την Ελλάδα. Θα γράφουν άρθρα οι ίδιοι αισθητικοί. Εμείς θα γίνουμε εκδότες. Αλλάζουμε και το καβ μας. Δεν κάνω πλάκα, αστεία. Είναι σοβαρό αυτό που σας λέω.
0: Το ξέρω, αλλάζουμε το έχω δει.
1: Τον καβ μας έχουμε ήδη εκτυπώσει την πρώτη έτσι, πρόβα του περιοδικού για να δούμε πώς θα είναι. Δεν είναι τεύχος αυτό που εκτυπώσαμε. Είναι απλά για να δούμε πώς

0: η εκτύπωση, τα χρώματα κτλ. Και μας βγαίνει πολύ ωραίο. Οι αισθητικοί θα το παίρνουν στους δικούς τους χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Στο Ηράκλειο θα το έχουμε μόνο στα Element και θα το έχουν και άλλα κέντρα αισθητικής εφόσον το θελήσουν εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά γενικά θα κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα. Θα έχει θεματολογία αισθητικής, θα γράφουν οι ίδιοι αισθητικοί, θα είναι το δικό τους περιοδικό. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και εδώ τώρα φυσικά τους έχω κάνει όλους, τους έχω τάξει εξώφυλλα. Εδώ η Μαρία Λιαδάκη χτες έγινε εξώφυλλο.
1: Εγώ θέλω με ουρά.
0: Σήμερα έγινε το κουκλί μας, ο Γιώργος Αστυλιανάκης, εσύ. Θα ναι. κάνεις ο εξώφυλλο όπως η Αγγελίνα με τον...
1: Μην ταινίσει, θέλω να είμαι έτσι, να κρατάω το προγουλάκι.
0: Μπορούμε
1: εδώ
0: να κάνουμε αυτό λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο...
1: Καλώς έπρεπε να πεις δεν έχεις προγουλάκι Μαρία αυτή η ταινίση.
0: Μα δεν έχεις προγουλάκι Μαρία έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό που
1: και
0: θέλω
1: να σου θα
0: πω
1: μου το κόψεις,
0: είναι ότι όταν θα γίνει ο γάμος, η φωτογράφηση ναι. του γάμου θα γίνει περιοδικό. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άρθρο.
1: Ό,τι γάμος θα γίνει στο Λεύρι, δεν θα κάνουμε φωτογράφηση περιοδικό.
0: Δικό μου δεν είναι το περιοδικό.
1: Σωστά.
0: Όποιον θέλω κάνω. Δεν θα κάνω. Ο Πέτρος είδες, έγινε φάκελος.
1: Την κουμπάρα θέλω να κάνεις.
0: Έγινε ή δεν έγινε ο Πέτρος φάκελος. Το είπα και το έκανε, δεν το είπα. Ορίστε.
1: Και είναι έτσι το ελληνικό το στοιχείο, το σωστό.
0: Βέβαια.
1: Το αγόρι δεν θυμίζει κάτι από Ελλάδα,
0: καλά,
1: δεν είναι το μελαχρινό,
0: το
1: μουσάτο.
0: Το συζητάς.
1: Καλημέρα στον Πέτρο και την Αγγελίνα.
0: Καλημέρα.
1: Περιμένουμε πώς και πώς το
0: τα
1: γάμο.
0: Τα κουκλάκια του σταθμού μας.
1: Είναι.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Και πραγματικά πολύ πολύ χαίρομαι που ξανά ήρθε στο προσκήνιο, έστω και από την Κατερίνα Τηλιόλη.
1: Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια που το τραγουδούσα στη μητέρα μου. Της έλεγα, θυμίζεις κάτι από Αχλάδα. Γιατί είναι από την Αχλάδα, από το Μαλεμπιζίο. Και ήταν, γελούσε και εκείνη. Τι να κάνει, σου λέμε τον τρελό που έμπλεξα το γιο μου.
0: Θυμίζει κάτι από Αχλάδα.
1: Αφού είμαστε Μαλεμπιζιώτες και είμαστε από καταγωγή από εκεί. Αχλάδα, γε πελαγιά.
0: Συντοπίτες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντοπίτες και εμείς πάμε μέχρι Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, διότι θα πάρουμε το αγαπημένο, το τέλειο, το υπερσύγχρονο, το 100% ηλεκτρικό Citroën EC3. Όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ. Έκδοση Urban Range 17.900. Ξεκινάμε. Και εμείς ξεκινάμε για Love Traffic, φύγαμε.
2: Love Traffic.
1: Και ήρεμα τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άγιο Ιωάννη, εκεί στο κυκλικό. Βλέπω εδώ αρκετή κίνηση που μπλέκει πραγματικά στις διασταυρώσεις εκεί με Σμπόκου και με Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στην άνοδο και στην κάθοδο σε διάφορα σημεία έχει ουρές. Και φυσικά ο δρόμος προς αεροδρόμιο αρκετά πυγμένος. Η Ικάρου εκεί έχει σοβαρά θεματάκια. Με το σταματαξεκίνα, αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, σας το λέω κάθε φορά. Προτιμήστε το ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πιο σίγουρα στην ώρα σας, στον προορισμό σας.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί, και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ, τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, David Guetta, Teddy Swims και Townsend I, Gone, Gone, Gone. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη δεν έχουν πάει πουθενά. Εδώ είναι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, στο Καψίς Αστόρια, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο διάβολος φόρεσε Πράντα και δεν έχει ξεχαστεί με τίποτα αυτή η ταινία. Έπαιξε στους κινηματογράφους, Meryl Streep, Anne Hathaway που την είδαμε και σαν πιστή Πινελόπη στον Οδυσσέα του Νόλαν.
0: Δεν το έχω δει ακόμη εγώ.
1: Emily Blunt, Stanley Tucci, τεράστιοι ηθοποιοί, πάρα πολύ ωραίοι, παίξαν σε αυτή την ταινία. Τώρα επιέστρεψε λοιπόν το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 και τώρα μπορείτε να το δείτε ξανά στη μικρή οθόνη. Όσοι δεν το είδατε στη μεγάλη οθόνη, στο Disney Plus, βγήκε αυτή την εβδομάδα, άρα μπορείτε να πάτε να το δείτε. Σήμερα νομίζω κυκλοφόρησε. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Η Άντι επιστρέφει στο περιοδικό λοιπόν Runaway, αυτή τη φορά από μια εντελώς διαφορετική θέση, όπως είναι η συνεργασία της με τη Μιράντα, αποδεικνύεται πάντα ξανά γεμάτη προκλήσεις. Αυτό λοιπόν θα κάνει τον κακό χαμό. Λένε ότι είναι πολύ πετυχημένη η ταινία. Αν πάλι προτιμάτε τους κινηματογράφους, να σας πω ότι παίζουν 4 υπέροχες ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης μας. Η Οδύσσια, φυσικά, εκεί που σας είπα ότι παίζει πάλι η Anne Hathaway. Spider-Man Καινούργια Μέρα, ήρθε και αυτό ολοκένουργιο στους κινηματογράφους. Η Αιμονή, ένα θρίλερ που θα σας
0: συναρπάσει.
1: Ναι, ωραίο.
0: Οκ. Okay.
1: Okay. Δεν θα δείτε την αιμονή. Οδύσσια,
0: όχι, εντάξει,
1: Spider-Man.
0: Δείτε τη, δεν είναι κακή. Εντάξει,
1: και Βαϊάννα που ήρθε μεταγλωτισμένο παίζει στους κινηματογράφους, ναι, για τα παιδιά. Είναι το ίδιο το Βαϊάννα, ίδια ταινία. Απλά τώρα είναι με κανονικούς ηθοποιούς και ανθρώπους και παίζει και Dwayne Johnson φυσικά. Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Θα τα δούμε όλα, γιατί να μην τα δούμε.
1: Και το History 5 έτσι. Βλέπω εδώ για τα μικρά τα παιδάκια, άμα σας αρέσει.
0: Έχουμε επιλογές. Ναι, μπράβο, ναι, μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, εγώ θα σας πάω σε κάτι φανερό. Μπορεί κρυφά ο Χατζηγιάννης να παίζει από πίσω, αλλά η μέλισσα είναι, όχι ο Χατζηγιάννης, αλλά αυτή την περίοδο, αν θέλετε να οργανώσετε ένα φανερό γάμο και να δείξετε την αγάπη σας, μία βάπτιση, να εκδηλωθείτε, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θα σας πω για το Athenaïs Garden Hall, το κτήμα στις Μαλάδες, που ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες, 6948-37-13-97 και η μέρα σας έτσι γίνεται πολύ όμορφη, ιδιαίτερη δικιά σας μέρα. Your special day, πλέον και στο χωριό μου.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Θα σου πω για τα 500 ευρώ.
1: Τι είναι αυτά?
0: Θα σου πω. Σιγά σιγά, γεια σας, τα 500 ευρώ.
1: Τι σιγά σιγά, ήδη.
0: Η απόσυρση του συγκεκριμένου χαρτονομίσματος έχει δρομολογηθεί χρόνια τώρα. Έχει διακοπεί η νέα έτσι, έκδοση. Όσα ήδη κυκλοφορούν δεν χάνουν την αξία, αλλά σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουν οι τράπεζες.
0: Μα θα γίνουν και νέα χαρτονομίσματα και θα έχει την κάλα πάνω και κάτι τέτοια.
1: Αλλάζουν, ναι, κοίταξε, μετά από τόσα χρόνια, από το 2002. Θα γίνει επανεκτύπωση, θα βγουν καινούργια χαρτονομίσματα.
0: Στο 5 ευρώ δεν είναι η Μαρία Κάλλας πάντως.
1: Αν ψηφιστεί.
0: Στο 10 ευρώ εδώ έχουμε
1: αν
0: την...
1: Αν ψηφιστεί, το ξαναλέω.
0: Ναι, εντάξει. Ή στον Μπετόβεν, το 20 ευρώ έχει έτσι για την Μαρή Κιουρί. Από την Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Εγώ πάντως θα σου πω, μα είναι πολύ όμορφα τα καινούργια τα ευρώ.
0: Δον Κιχώτη.
1: Μ' άρεσαν και εμένα. Ναι, ναι, ο Θερβάντες θα είναι. Θα είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες από την Ευρώπη, ναι, από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά κάτι πουλιά, κάτι ζώα, κάτι δεν ξέρω και εγώ
0: που
1: τι
0: θα
1: είναι.
0: Έχει πουλιά και ζώα.
1: Για τη δεύτερη μεριά ή πίσω. Εγώ έβαλα το AI και το ρώτησα. Έκανα μια ερώτηση απλά. Πώς θα έφτιαχνες εσύ τα ευρώ? Αν τα έφτιαχνες τώρα. Και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι, μεν προσωπικότητες, όχι και όλα καλά. Η πρότασή του ήταν να έχουν επάνω σύμβολα με τις ευρωπαϊκές αξίες. Όπως είναι η συλλογικότητα, η συμπαράσταση στο συμπολίτη, η, κατάλαβες, η αλληλεγγύη.
0: Πώς να.
1: Και έφτιαξε πάρα πολύ. Πώς το λένε, all inclusivity, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ. Η συμπερίληψη.
0: Okay.
1: Και έδειχνε ανθρώπους, ας πούμε. Τυχαίους ανθρώπους που, ας πούμε, έδειχνε ένα πλήθος ανθρώπων να είναι. Κάποιος ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Ένας άλλος άνθρωπος ήταν με την οικογένειά του. Ένας άλλος άνθρωπος...
0: Μα υπάρχουν τέτοια άτομα τα οποία είναι και έχουν κάνει και πράγματα και είναι υπαρκτά.
1: Φυσικά, φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο έλεγε το AI ότι θα ήταν καλό τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να βάλουμε στα χαρτονομίσματα όλη αυτή τη συμπερίληψη και να δείξουμε πόσο καλή είναι η ελευθερία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η συνεργασία. Αυτές
0: λοιπόν,
1: τις αξίες θα πρέπει να προωθήσουμε.
0: Το νόμισμα.
1: Αυτό
0: θα,
1: λέει,
0: θα σε πάω αλλού τώρα, θα το ισοπεδώσω όπως πάντα. Έχω, ο αδερφός μου παντρεύεται 12 Σεπτεμβρίου, το καλό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Θέλω να σου πω κάτι που είχε πει στη μαμά μου όταν ήταν 12. Μαμά, κάποια στιγμή θέλω να μπω σε χαρτονόμισμα.
1: Να γίνει.
0: Αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Το θέμα είναι ότι η μάνα μου ενθουσιάστηκε. Σου λέει το παιδί θα μπει σε χαρτονόμισμα.
1: Bit για bitcoin θα είναι αυτό. Τέλος.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: το Cloudflare Radar. Ναι, σύμφωνα λέει με το Cloudflare Radar, τα bots ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους ανθρώπους στην κίνηση του διαδικτύου. 57,5% των ετοιμάτων τους προς το ιστοσελίδες υπάρχει.
1: Γιατί...
0: Η άνοδος οφείλεται, λέει, σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που πατούν συνδέσμους, συμπληρώνουν φόρμες, χρησιμοποιούν APIs, εταιρείες όπως Stripe και Alpaca. Άλπακα τη λένε.
1: Mm-hmm.
0: Καταγράφουν ήδη μεγάλη αύξηση αυτοματοποιημένων εντολών.
1: Ναι, και εμείς έχουμε στο δικό μας, το moana.gr, bot έχουμε και εμείς. Και απαντάει και απαντάει και πάρα πολύ ωραία. Πολύ
0: απαντάει. Μα του έχεις πει όμως πώς να απαντάει και πώς θέλεις.
1: Δεν έχω πει, κοίταξε, πώς απαντάω και πώς θέλει. Διαβάζει όλα μου τα δεδομένα, του έχω φορτώσει όλες τις γνωστικές μου ικανότητες εγώ. Σε
0: δεν και λίγες, δεν και λίγες.
1: Δεν και λίγες, του έχω βάλει τις εγκυκλοπαίδειές μου επάνω και απαντάει με βάση αυτές. Σε συμβουλεύει με βάση τις γνώσεις αυτές. Mm. Αυτό. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τον άνθρωπο. Εννοείται και πολλές φορές μπορεί. Όπως όλα τα bot μπορεί να κάνουν και λάθη. Επειδή όμως πρόκειται για προϊόντα καλλιτικών και λάθος να γίνει, ούτως ή άλλως εγώ βλέπω τι μιλάει και με ποιον μιλάει. Αν έχει δώσει ο άλλος ένα τηλέφωνο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί, παίρνουν τηλέφωνο και αν υπάρχει λάθος το διορθώνουν.
0: Έκανα εσύ λίγο control freak, οπότε θα βλέπεις και τα links όλες, να αφήσεις τα πράγματα έτσι να ρέουν από μόνα τους.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και πάμε τώρα να πάρουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο να κάνουμε μία βόλτα, αφού μιλάμε έτσι για ωραία πράγματα. Πάμε να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο το EC3 από τη Citroën. SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πραγματικά εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Και όχι μόνο οικονομική κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αλλά και για την αγορά του αυτοκινήτου, το όφελος φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί πρέπει να πάτε για να μιλήσετε μαζί τους, να κάνετε το test drive που πρέπει. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Citroën για το Ηράκλειο. Εμμανουήλ Βενέρης, πηγαίνετε, δείτε και θα με θυμηθείτε.
0: Πάμε κι εμείς για ένα τελευταίο Love Traffic πριν σας αφήσουμε για το Σαββατοκύριακο.
2: Love Traffic.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τις εξόδους της Εθνικής έχουν ηρεμήσει κάπως. Όμως, όπου υπάρχουν έργα και στη Δημοκρατία και στην Αντιστάσεως έχουμε μικροσταματήματα. Στο κέντρο υπάρχουν κάποια φρεναρίσματα στους δρόμους. Παραλιακή σχετικά ανοιχτή. Η Κάρου έχει αρκετά προβληματάκια. Ενώ όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, τεράστιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσετε στο ύψος εκεί των Γουρνών. Διότι γίνονται έργα αρκετό καιρό τώρα. Οπότε θέλει αρκετή υπομονή. Υπομονή θέλει και η κατάσταση. Ελπίζουμε όλα να κοπάσουν και όλα να είναι παρελθόν και τίποτα άλλο να μην γίνει πραγματικά. Εμείς σας χαιρετάμε με ένα έτσι αισιόδοξο μήνυμα ότι όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο από
1: εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε Δευτέρα.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
16: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χάρη μου.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη. Και ποιο ζάχαρη δεν θα μπορούσε.
1: Και παρασκευούλα μέλι, γιατί εκεί που πάμε έχει και μέλι, θέλω να σου πω.
2: Παραδοσιακότατο ομολογούμε.
1: Βέβαια, αλλά πού είμαστε τώρα, θέλω να μου πεις εσύ.
2: Είναι μία από τις αγαπημένες μου εκπομπές του χρόνου, γιατί είναι ενπλό. Είναι στο καράβι, είναι στη Σίτζετ, στην αγαπημένη που για αυτό το καλοκαίρι μας έχει ταξιδέψει παντού και εμείς λατρεύουμε να βρισκόμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, εάν θέλετε να ταξιδέψετε κι εσείς άνετα και οικονομικά σε αγαπημένους προορισμούς όπως Αντικήθυρα, Κήθυρα, Γήθιο και τρεις φορές την εβδομάδα από Πειραιά προς Κήθυρα, Αντικήθυρα και Κίσαμο, δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο από να μπείτε σε seajets.com βέβαια και να κλείσετε τα εισιτήριά σας πανεύκολα και γρήγορα.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε Κήθυρα. Αυτό είναι μοναδικό από μόνο του και το Love Radio Crete 102,8 θα εκπέμπει από εκεί για τις επόμενες μέρες.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης
2: και Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Ζωντανά εν πλώ στο ταξίδι μας για τα Κύθυρα.
2: Αχ, Χάρη, τι ωραία που είναι εδώ.
1: Ακόμα ένα project, Love Islands αγαπημένο, και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό.
2: Θέλω να σου πω ότι εδώ στο παράθυρο που καθόμαστε τώρα και βλέπω αυτό το μπλε της θάλασσας μέσα από το καράβι της SeaJets, πάρα πολύ ωραία αισθάνομαι.
1: Νομίζω ότι το καλοκαίρι αυτό δεν είναι. Δηλαδή
2: αυτό
1: το ταξίδι
2: είναι.
1: Για μένα ξεκινάει την ώρα που μπαίνει στο καράβι.
2: Ακριβώς. Ξεκινάει, θέλω να είναι όμορφα, άνετα, για να φτάσουμε μετά στα Κύθυρα.
1: Να πούμε καταρχάς ότι εδώ οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι. Από τη στιγμή που μπαίνει στο καράβι, νιώθεις βασιλιάς και είναι όμορφο να συμβαίνει αυτό στα ταξίδια μας τα καλοκαίρινα.
2: Ακριβώς.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Βλέπουμε θάλασσα, γι' αυτό είναι μαγεία.
2: Αχ, χάρη μου, τώρα ξέρεις τι θα ήθελα εδώ πέρα στο καράβι της SeaJets που είμαστε.
1: Μίλησε μου.
2: Θα ήθελα να πάω εκεί στον Κυριούλη.
1: Στον κύριο Χαράλαμπο.
2: Στον κύριο Χαράλαμπο. Απέσπασες κιόλα το
1: είναι
2: όνομα.
1: Είναι συνονόματος ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, και θέλω ένα παγωμένο καφεδάκι τώρα.
1: Ένα καφεδάκι, ένα φρεντάκι.
2: Ένα φρεντάκι, να κάτσουμε εδώ στο παραθυράκι, να δούμε το θαλασσάκι.
1: Δεν έχεις φάει ωραιότερο σπανακοπιτάκι, που είναι πίτα ολόκληρη υπέροχη από το Ινσιτζιτ.
2: Το επόμενο που θα σου έλεγα είναι ότι πεινάω. Λοιπόν, πάμε.
1: Εγώ θέλω πραγματικά πάρα πολύ να δείτε. Μπείτε στα social media Love Radio Crete και δείτε την κάλτσα που φοράει η Αγγελίνα Σταματάκη. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλω να έχετε και εικόνα. Δεν μπορώ να την περιγράψω.
2: Είναι γαλάζια.
1: Έχει τι είναι αυτά,
2: μοχίτο.
1: Απαγωτάκια. Είναι γαλάζια, ροζ, κίτρινη. Είναι έτοιμη για ταξίδι αυτή η τύπησα εδώ δίπλα μου.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε να πάρουμε σπανακόπιτα και καφέ. Σήκω.
1: Σηκώνομαι.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
11: Do, Na, To, Fa, E και Si.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
12: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στο υπέροχο καράβι της SeaJets με Χάρη Γαρεφαλάκη
2: και Αγγελίνα Σταματάκη. Και πού πάμε?
1: Πάμε στα αγαπημένα Κύθρα και δεν ξέρεις πόσο ανυπομονώ να πάω σε αυτό το νησί.
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι μαγεία από μόνο του και όταν έρχεται και συνδυάζεται με τα Κύθρα γίνεται διπλή μαγεία. Έχουμε ξεκινήσει με τη SeaJets, με το αγαπημένο μας πλοίο που ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά σε αγαπημένους προορισμούς. Από εκεί θα πάμε Αντικύθρα, Κύθρα και Γήθιο, με το μηχανισμό των Αντικυθρών να έχει αγαπηθεί από πολλά μέρη του κόσμου.
1: Πάει τώρα εκεί πέρα, τα έχεις δει όλα αυτά.
2: Τα έχω δει, δεν έχω δει το μηχανισμό τον ίδιο, αλλά τα Αντικύθρα είναι και αυτά όμορφα πολύ.
1: Εγώ, να ξέρεις, ήταν πέρυσι τον Αύγουστο, μου είχες πει ότι είναι αγαπημένος προορισμός.
2: Τα Κύθρα είναι.
1: Και να ξέρεις ότι μου δημιούργησες έτσι μία προσμονή. Δεν ήξερα ότι θα είμαι εδώ.
2: Αλλά να το που ήρθε.
1: Αλλά είμαι χαρούμενη που είμαι.
2: Και να το που είσαι μέσα στο πλοίο της SeaJets. Είναι το ταχύτερο επιβατικό οχηματογωγό στη γραμμή με χωρητικότητα 1000 επιβάτες και 160 αυτοκίνητα. Οπότε δεν έχετε άγχος καθόλου. Μπαίνετε SeaJets.com ή επικοινωνείτε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
1: και οι διακοπές ξεκινάνε από το καράβι.
2: Θα τα βρούμε τα Κύθρα εμείς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Islands, powered by SeaJets.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 και είναι Παρασκευούλα. Και αυτή η Παρασκευούλα που μας βρίσκει.
2: Αχ, Χάρη μου, είμαστε εδώ στο υπέροχο καράβι της SeaJets. Mm-hmm. Έχουμε πιάσει και παραθυράκι. Mm-hmm. Και βλέπουμε εδώ πέρα το... το μπλε της θάλασσας.
1: Και τα βουνά αυτά τα ωραία που έχουμε. Και να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Κύθυρα. Τα κύθυρα είναι από μόνο τους μία μαγεία. Με το που πάμε και πατήσουμε στο νησί θα πάρεις την ενέργεια και το vibe.
2: Μετράω δευτερόλεπτα να ξέρεις πόση ώρα έχουμε ακόμη. Πες μου,
1: έχουμε λίγη ώριτσα ακόμα, αλλά σίγουρα το ταξίδι με το πλοίο της SeaJets είναι άνετο, οπότε χαλάρωσε και απόλαυσέ το.
2: Ωραία,
1: κάνουμε την εκπομπούλα μας εδώ πέρα. Οι άνθρωποι μας έχουν περιποιηθεί φουλ, δεν το συζητώ.
2: Αλήθεια.
1: Αλλά πάμε στο νησί της Κυθέριας Αφροδίτης, γιατί η Αφροδίτη λένε ότι αναδύθηκε από τα νερά της Παλαιόπολης. Δεν σε πάω σε τυχαίο νησί, αγάπη.
2: Θα πάμε εκεί τώρα εμείς.
1: Θα πάμε εκεί, θα πάμε και θα το δεις και θα το ζήσεις.
2: I'm your Venus, I'm your fire, your desire, Χάρη.
1: Όλο όπως το είπες ξανά και ξανά. Θα σου δείξω και το σημείο που λένε ότι αναδύθηκε από εκεί η θεά Αφροδίτη. Είσαι έτοιμη?
2: Εκεί θέλω να κάνω βουτιά, Χάρη μου, πάμε.
1: Το κοχύλι σου το πήρες?
2: Ναι, πάμε.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στο αγαπημένο καράβι της SeaJets με προορισμό Χάρη μου.
2: Τα κύθυρα, γιατί εμείς τα βρήκαμε τα κύθυρα σε σχέση με άλλους που δεν τα έχουν βρει.
1: Είναι τα κύθυρα, είναι η Ιθάκη, είναι η Τζαμάικα.
2: Όχι, είναι, είναι τα κύθυρα τέλος. Τα κύθυρα τελεία. Βάλε μια τελεία, την έβαλε.
1: Την έβαλα.
2: Είμαστε στο πλοίο της SeaJets και εδώ πραγματικά οι άνθρωποι μας έχουν βάλει στην πρώτη θέση. Με τα σαλόνια τους, τα δερμάτινα, τα ωραία.
1: Το
2: τα
1: μαξιλάρι εδώ το έχεις αισθανθεί. Για κάτσε λίγο την πλατούλα σου.
2: Τι αγαπώ, αγαπώ και τις θέσεις αυτές αεροπορικού τύπου που είναι κάτι πολυστρώνες μέσα, πολύ άντες.
1: Που είναι σαν να αγκαλιάζεις τι.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Καλοκαίρι στη SeaJets και καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να σημαίνει παράδεισος. Και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Είμαι έτοιμη.
2: Είσαι το κορίτσι που θα ταξιδέψει και θα βάλει στην τσάντα ένα μαγιό, μια κάλτσα, μια, ναι, αυτό, ένα σορτσάκι και θα ένα... ή πέντε βαλίτσες και 27 σακουβαλιά που λέγονται.
1: Είμαι και από τα δύο.
2: Α, δεν θέλω τέτοια. Θέλω όμως να τοποθετηθείς.
1: Ωραία. Είμαι περισσότερο το πρώτο κορίτσι. Ένα μαγιό, ένα τσίκι κάτι, μια κάλτσα και φύγαμε.
2: Να το. Φύγαμε για Κύθυρα στο Love Radio Crete 102,8. Θα ακούτε τις επόμενες μέρες όλο μας το ταξίδι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
13: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
12: Τι λες παιδί μου?
13: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
12: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Islands powered by Sea Jets.
2: Γεια σας και πάλι. Και είμαστε εδώ, Χάρη μου.
3: Αγγελίνα, Κυθυρά. Τι ωραίο καφέ που κάνουν εδώ βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα πούμε αυτά, και η σπανακόπιτα όντως ήταν υπέροχη.
3: Δεν είναι?
2: Και δεύτερη θα πάρω. Λες να έχει, να ρωτήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο εκεί πέρα.
3: Αν δεν βρούμε εδώ, θα βρούμε στο κάτω μπαρ. Γιατί έχει και πολλά να πούμε σε αυτό το πλοίο, το αγαπάμε πολύ.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα?
3: Μίλησε μου.
2: Μαζί με τη σπανακόπιτα που ελπίζω να υπάρχει.
3: Κράτα, γιατί και στα Κύθερα έχει πολύ καλό φαγητό, ε. Μην πας χορτάτη φουλ, σε θέλω να υπάρχει χώρος.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρωινό, Χάρη μου. Δηλαδή, καφές και σπανακόπιτα.
3: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έλα,
2: λοιπόν,
3: ρώτησε.
2: Καλοκαιράκι παρέα με Σίτζετ. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι εγώ τώρα.
3: Έλα, αγάπη μου.
2: Θέλω να μου πεις εσύ αν είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει 5 βαλίτσες ή απλά το μαγιό και μία παντόφλα και μία πετσέτα.
3: Το ιδανικό μου είναι το μαγιό, μία παντόφλα και μία πετσέτα.
2: Το ιδανικό σου γιατί?
3: Το ιδανικό μου όταν πηγαίνω διακοπές. Να πηγαίνω σε μέρος που απλά επειδή είμαι και ο άνθρωπος που θέλω να μην μου λείψει κάτι από εκεί, θα έχω προβλέψει να έχω ό,τι χρειαστώ.
2: Ναι, αλλά αν δεν το ξέρεις το μέρος, αν είναι τώρα όμως σαν τα Κύθρα που έχεις πάει και πάρα πολλές φορές.
3: Ένα μαγιό, μία παντόφλα και ένα.
2: Είσαι έτοιμος.
3: Τίποτα άλλο και ένα καφέ στο χέρι.
2: Ανυπομονώ.
3: Και το πλοίο της Σίτζετς αγκαζέ να πηγαίνει εκεί από την Κίσαμο με άνεση.
2: Με ανετάδα και γρηγοράδα, Χάρη.
3: Έτσι ακριβώς.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακομακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Nut.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by Sea Jets.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα project που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Έχουμε ταξιδέψει ήδη σε πολλά νησιά και ήρθε το αγαπημένο μου. Συγχωρέστε με γι' αυτό τα υπόλοιπα νησιά, αλλά τα Κύθρα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
2: Το θέμα είναι, Χάρη μου, πώς ταξιδεύουμε όμως.
1: Αγγελίνα μου, με Sea Jets. Και αυτό σημαίνει πολλά.
2: Αυτό σημαίνει σίγουρα καλοκαίρι για εμένα.
1: Καλοκαίρι σημαίνει άνεση, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει περιποίηση, σημαίνει.
2: Χαμόγελα, ακριβώς. Κοίτα τον κύριο Χαράλαμπο εκεί,
1: ναι,
2: πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάνει φίλο με τον κύριο Χαράλαμπο.
2: Είναι.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι πάμε στα Κύθηρα, αγάπη γλυκιά, που τα Κύθηρα ήταν ανέκαθεν ένα στρατηγικό σημείο σε όλη την κατάκτηση τη Ελλάδα, σε όλη την ιστορία. Και όχι τυχαία, γιατί ανάμεσα σε τρεις θάλασσες, τρία πελάγι, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρητικό Πέλαγος. Ενώνουν τρία πελάγι αυτά τα νησιά, γι' αυτό τα ήθελαν όλοι.
2: Τι λες τώρα, Χάρη μου, σήμερα θα μάθω και ιστορία, έτσι.
1: Θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το ταξίδι, γιατί από μόνα τους τα Κύθηρα έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια. Έχουν πατήσει εδώ ενετή, φουλ, Άγγλοι πολύ, οι Τούρκοι ελάχιστα και φυσικά οι Έλληνες τώρα που τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε και τα θέλουμε δικά μας. Ένα νησί που έχει αγαπηθεί από πολλούς.
2: Λοιπόν, είμαστε τυχεροί γιατί θα φτάσουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάντα παρέα με Sea Jets.
1: Ακριβώς. Στο Love Radio Crete 102,8 εκπέμπει από τα Κύθηρα και για τις επόμενες μέρες θα μας ακούτε από το νησί της Κυθέρειας Αφροδίτης.

0: ψέματα.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Είμαι ο Χάρης ο Βερφαλάκης και...
1: Πού πάμε?
2: Πάμε Κύθυρα. Το έχει δε μάθει, φαντάζομαι, όσοι είστε συντονισμένοι. Πάμε με SeaJets και αυτό σημαίνει ότι είμαστε άνετοι ήδη. Πλησιάζουμε, να ξέρεις, και θα το ζήσουμε όλο τις επόμενες ώρες και μέρες. Θα μας ακούτε από το νησί αυτό.
1: Λοιπόν, βγήκαμε και έξω και τι ωραία που ήταν. Και οι άνθρωποι, τι ευγενικοί που είναι εδώ. Εγώ ξέρω τι αισθάνομαι, ότι είμαι στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι κάποιου φίλου, ας πούμε.
2: Εμένα μου αρέσει όταν βγαίνουμε και έξω στο κατάστρωμα και βλέπουμε τη θάλασσα και αυτό το Αιγαίο είναι τέλειο. Σταματήσαμε από τα Αντικήθυρα και τώρα κατευθυνόμαστε καρφί προς το νησί που αλλιώς λέγεται Τσιρίγο. Και οι Μινωίτες το έλεγαν Πορφυρούσα. Και στη συνέχεια θα σου πω για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά. Όμως, δίνουμε σκητάλη σε Ράνια Πιλάλη που έρχεται για να σας κρατήσει συντροφιά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εμείς τα λέμε ξανά το βραδάκι.
1: See you.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
2: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
6: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
11: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα. Παρασκευή είναι σήμερα, οπότε η διάθεση είναι στα ύψη. 31 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
18: One, two,
17: 31 Ιουλίου πάει και ο Ιούλιος, μπαίνουμε επίσημα στον Αύγουστο, έχουμε 1 με 2 μήνες καλοκαίρι, οπότε μην αγχώνεστε, θα το ζήσουμε όπως ακριβώς πρέπει. Peggy Zina ακούμε και Άμυνα.

Ακούσαμε ονειράμα αυτός στο Love Radio Crete's 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινήσαμε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στο νησί μας. Εδώ στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Όχι και τόσο καλά για την εποχή. Έχει 5 μποφόρ, έχει τον αέρα του και σήμερα. Νομίζω ότι ο αέρας φέτος το καλοκαίρι είναι το κάτι άλλο. Δεν νομίζω να έχει σταματήσει καθόλου να φυσάει. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. 5 με 6 μποφόρ βόρειος ο άνεμος. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ και εκεί. Αυτά για τον καιρό, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, ούτως ή άλλως θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Προς το παρόν πάμε σε μουσική και μπρου.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Θα ήθελα» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι 31 Ιουλίου σήμερα και έχει γενέθλια ο Χάρι Πότερ. Αυτός ο χαρισματικός νεαρός μάγος που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως Τζον Ρόουλινγκ. Σαν σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με τη Ρόουλινγκ, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ το 1980 και οι θαυμαστές του ανά τον κόσμο γιορτάζουν τα γενέθλιά του διοργανώνοντας θεματικά πάρτι και άλλες έτσι παρεμφερείς εκδηλώσεις. Ακόμα και αν κάποιος δεν είναι λάτρης αυτών των δραστηριοτήτων, μπορεί απλώς να διαβάσει ξανά αυτά τα βιβλία της Τζοάν και να δει και τις ταινίες που έχουν γυριστεί με το Χάρι Πότερ. Είναι best seller σε όλο τον κόσμο οι ιστορίες και οι περιπέτειες αυτού του νεαρού μάγου που τόσο αγαπούν τα παιδιά όσο και οι ενήλικες. Μαζί με αυτούς και εγώ ακούμε Μέλισσες για τη συνέχεια. Για μένα βράδιασε.
1: Μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει, κι εγώ σαν κάλπη

0: Της 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall, το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall, Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιάννα Βύση και Αιγαίο ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Και τελικά τι μας κάνει συμπαθείς στους άλλους? Δεν είναι απαραίτητα το χιούμορ ούτε η εξυπνάδα. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο εκείνον που τους έκανε να νιώσουν ότι πραγματικά τους άκουσε. Μία καλή ερώτηση, λίγη προσοχή και πραγματικό ενδιαφέρον μπορούν να αφήσουν καλύτερη εντύπωση από μία ολόκληρη συζήτηση όπου μιλάμε μόνο εμείς. Κάτι πολύ απλό, αλλά τελικά και πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ καλοί για να είμαστε και αληθινοί, αρκεί να είμαστε όντως μόνο αληθινοί. Θα ακούσουμε τώρα και το ομώνυμο τραγούδι από Δημήτρη Κόκοτα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι μπορεί να λέει ο τρόπος που περπατάμε.

0: Εδώ είμαστε, Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. One more time.
7: Summer in love. Καλοκαίρι

Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, το ολοκένουργιο κομμάτι του. Το ακούσατε εδώ, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σας είπα ότι θα δούμε τι μπορεί να λέει ο τρόπος που περπατάμε. Μπορεί ο τρόπος που περπατάμε να αποκαλύπτει πράγματα για τη διάθεσή μας. Οι ειδικοί λένε πως ναι, όταν είμαστε αγχωμένοι, συνήθως περπατάμε πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ένταση. Όταν είμαστε πιο χαλαροί, οι κινήσεις μας γίνονται πιο ήρεμες. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για κάποιον μόνο από το περπάτημά του. Είναι όμως μία ακόμα υπενθύμηση ότι η σώμα και η ψυχολογία συνδέονται πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Συνεχίζουμε με μουσική και μαντό.

0: Be My Baby από The Ronettes στο Love Radio Crete 102,8. Πέρασε και όλα η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζει άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Λαύριο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4, Παρασκευή 31 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ξεκινάμε την παρέα μας της δεύτερης ώρας με Αντώνη Ρέμο και Τρέμο.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούσαμε Benson Boone και Beautiful Things στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέρα Νιαφιλάλη στην παρέα σας. Έχει τύχει να φτάσετε το βράδυ στο σούπερ μάρκετ και να μην μπορείτε να αποφασίσετε ούτε ποιο γιαούρτι θα πάρετε, ούτε ποιο δημητριακό θα επιλέξετε από όλα αυτά που βρίσκονται μπροστά σας? Δεν είστε οι μόνοι. Οι ειδικοί το λένε κόπωση αποφάσεων. Από το πρωί έχουμε πάρει δεκάδες μικρές αποφάσεις. Από το τι θα φορέσουμε το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το τι θα απαντήσουμε σε ένα μήνυμα ή σε ένα email. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο εγκέφαλος κουράζεται και είναι και απόλυτα λογικό και αρχίζει να επιλέγει είτε βιαστικά είτε καθόλου. Ίσως τελικά λοιπόν να μην είμαστε αναποφάσιστοι, ίσως απλώς να είμαστε κάπως κουρασμένοι και να χρειαζόμαστε κι άλλο κι άλλο κι άλλο διακοπές. Πάμε σε Δανάη τώρα να ακούσουμε.

0: ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα πράγματα για κάποιο λόγο γίνονται και ευτυχώς που υπάρχουν και οι επιστήμονες να μας εξηγούν κάποια από αυτά. Έχετε παρατηρήσει ότι θυμόμαστε πιο εύκολα ένα πρόσωπο παρά το όνομά του. Οι ειδικοί λοιπόν εξηγούν ότι ο εγκέφαλος αποθηκεύει τα πρόσωπα σε διαφορετικό σύστημα εντός εισαγωγικών από τα ονόματα. Ένα πρόσωπο συνδέεται με εικόνες, εκφράσεις και αναμνήσεις. Ενώ ένα όνομα είναι απλώς μία λέξη χωρίς ένα ιδιαίτερο νόημα. Οπότε, αν κάποια στιγμή θυμόμαστε ακριβώς ποιος είναι κάποιος, αλλά δεν σας έρχεται με τίποτα το όνομά του, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι και για κάποιο λόγο συμβαίνει και

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνει στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και έχω τώρα κάνω κάτι σκέψεις τώρα τελευταία που έχουν να κάνουν με το ρολόι και το χρόνο, γιατί αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γεμίσει και με συμβουλές για το πώς να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί σε όλα μας, όχι μόνο στη δουλειά. Φαίνεται ότι τώρα κερδίζει λίγο έδαφος μια διαφορετική φιλοσοφία, να μην προσπαθούμε να κάνουμε κάθε λεπτό της ημέρας τέλειο, να αφήνουμε και χώρο για ξεκούραση, να μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα χωρίς να είναι μέσα στο πρόγραμμα, να είναι έτσι λίγο πιο αυθόρμητη, να πιούμε ένα καφέ με έναν άνθρωπο που θέλουμε, με ένα φίλο μας, χωρίς να κοιτάμε συνέχεια το ρολόι. Αυτό ίσως τελικά να είναι και η πιο έξυπνη υπενθύμηση της εβδομάδας, να βρούμε χρόνο λίγο για τον εαυτό μας. Πάμε σε μουσική και Jennifer Lopez.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έτσι, ένα απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι που μας ξεσηκώνει. Το ακούσατε εδώ, σε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και σε μουσική. Και ακούμε Ray, Where is my husband?

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πέρασε και η δεύτερη ώρα της παρέας μας. Εδώ ολοκληρώνεται. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με ακόμη περισσότερη μουσική, αλλά και ενδιαφέροντα έτσι θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις και μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
8: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Παρασκευούλα σήμερα 31 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας παρέας. Μεράνια Πιλάλη έως και τις 4. Maroon 5 ακούμε και Sunday Morning. Έτσι ωραία μουσική και ιστορίες που μας κάνουν να δούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: Όσο κι αν λες πως δεν

Ακούσαμε Συντάρτα και ακόμη στο Love Radio Crete 102,8. Υπάρχει μια λέξη που ακούμε όλο και πιο συχνά, μικροχαρά. Είναι εκείνες οι μικρές στιγμές της ημέρας που κρατάνε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μας φτιάχνουν πραγματικά τη διάθεση. Σίγουρα σας έχει τύχει. Η πρώτη γουλιά καφέ, ένα τραγούδι που αγαπάμε στο ραδιόφωνο, ένα μήνυμα από ένα φίλο, ένα αστείο reel που μπορεί να δούμε έτσι και να μας βγάλει ένα αυθόρμητο γέλιο. Ψυχολόγοι λένε ότι αυτές οι μικρές στιγμές, όταν τις προσέχουμε, έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην ευεξία μας από ότι νομίζουμε. Οι πιο όμορφες μέρες δεν χτίζονται μόνο από μεγάλα γεγονότα και μεγάλες χαρές, αλλά και από πολλές μικρές έτσι χαρές μέσα στη μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούμε Νίκο Απέργη, Αυτά τα χείλη, και επιστρέφουμε γιατί υπάρχει μια συνήθεια που σύμφωνα με τους ειδικούς μας κάνει πιο δημιουργικούς χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Επιστρέφουμε για να σας πω τι ακριβώς εννοώ.

Ed Sheeran και Eyes Closed. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Έχετε προσέξει ότι πολλές καλές ιδέες μας έρχονται όταν κάνουμε ντουζ, όταν περπατάμε, όταν κοιτάμε λίγο το ταβάνι. Δεν είναι τυχαίο. Όταν ο εγκέφαλος χαλαρώνει από μια απαιτητική δουλειά, συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες στο παρασκήνιο. Γι' αυτό αρκετές φορές η λύση σε ένα πρόβλημα εμφανίζεται όταν σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε τόσο επίμονα. Μερικές φορές το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι ένα μικρό διάλειμμα. Το λέω και το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω. Πρέπει να παίρνουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και να χαλαρώνουμε, ούτως ώστε έτσι το μυαλό και ο εγκέφαλος να αδειάζει από τα προβλήματα, και σίγουρα τότε θα μας έρθει και μια πολύ καλή ιδέα. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια, έλα ψυχούλα μου.

The Second Voice και Let Me Be στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Όταν ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη, την ουσία που συνδέεται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή. Γι' αυτό μερικές μελωδίες μπορούν να μας αλλάξουν τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να μας ταξιδέψουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μας που έχουμε ακούσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι του Γιάννη του Βασιλόπουλου. Οπότε τούτο αφιερώνουμε και να ξέρεις Γιάννη ότι αυτό συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν ακούς το συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαι σίγουρη ότι το μυαλό σου ταξιδεύει στην Πάρο, εκεί που περάσαμε υπέροχα όλο το Love Team. Η μουσική τελικά δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι και συνέστημα και εμείς εδώ το ζούμε. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, το φιλί της ζωής.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Εψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 4. Ακούσαμε Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο και συνεχίζουμε με ακόμα αγαπημένες επιτυχίες και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και τώρα λίγη περιποίηση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και τη διάθεσή σας. Στο Make Senses όλο τον Ιούλιο, body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Μία θεραπεία που συμβάλλει στη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι. When I met you in the summer,
4: summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Λαβ.

Ήταν η Ελικοκίνου και ο Νίνο. Θέλω τόσο να σου πω. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα από Δευτέρα, μία ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάτε τις βόλτες σας και να χαμογελάτε. Από εμένα φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα σε όλους.
14: Α, δεν τις ανοίξαμε τα μικρόφωνα.
15: Επίτηδες το έκανες αυτό έτσι.
14: Είμαστε στα Κύθυρα και όλα γίνονται χαλάρα.
15: Και δεν με νοιάζει καθόλου, απολαμβάνω.
14: Πάμε για μουσική, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7.

0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης και
1: Αγγελίνα Σταματάκη.
0: Είμαστε εδώ και είναι μια διαφορετική εκπομπή από τις υπόλοιπες, γιατί εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα. Φύγαμε το πρωί από το λιμάνι Κισάμου.
1: Πανεύκολα όμως.
0: Πανεύκολα με Σίτζετ που την αγαπάμε.
1: Βέβαια, και τι ωραία που είμαστε τώρα εδώ, ρε Χάρη μου. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα να ερχόμαστε έτσι Κύθυρα.
0: Θες Κύθυρα συγκεκριμένα ή ένα νησί?
1: Όχι, θέλω Κύθυρα συγκεκριμένα τώρα.
0: Είναι και Κίσα μας λίγο, πρέπει να τη βάλουμε στο παιχνίδι.
1: Να τη βάλουμε.
0: Why not?
1: Γιατί?
0: Είναι η 31 του Ιούλη. Είναι αποχαιρετάμε τον Ιούλη. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο και πάμε να κάνουμε ένα ωραιότατο τριημεράκι να μεταδώσουμε έτσι τις εμπειρίες μας από το υπέροχο νησί της Κυθέρειας της Αφροδίτης.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Εσύ είσαι Κυθέρια.
1: Εγώ είμαι, ναι.
0: Ζήστε όπως θέλεις, κούκλα μου.
1: Βέβαια, αυτό θα κάνω.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands 2026.
1: Και εκπέμπουμε ζωντανά από τα κύθυρα. Χάρη μου, τα έχω λατρέψει τα κύθυρα.
0: Τα
1: δεν μπορώ.
0: Είναι μαγεία.
1: Θες να σου
0: Part
1: πω
0: B θα πούμε, γιατί ήταν και το προηγούμενο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και να σου πω ότι ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πες. Ότι όλα τα νερά εδώ, δηλαδή θα μου πούνε, θα, σε ποια παραλία να πάω, όλα τα νερά που μου έχουν.
0: Πάνω που θες. Βρες νερό, Κασταμάτα, Κολύμβα.
1: Μα είναι όμορφα εδώ. Είναι όλα γαλαζοπράσινα. Είναι όλα όπως θα θέλουμε εμείς. Έτσι έχουν την αμμουδιά του, έχουν το βοτσαλάκι του. Ό,τι θες έχει εδώ πέρα.
0: Και εσύ τι θες στις διακοπές, θες να συζητήσουμε αυτό σήμερα.
1: Ωραία,
0: τι
1: αυτό
0: ζητάει ο καθένας στις διακοπές του.
1: Λοιπόν, μου αρέσει να έχει τόσο όσο κόσμο mm-hmm. που το πετυχαίνω εδώ πέρα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να έχει ωραία νερά.
0: Ναι.
1: Να μην έχει λαγοκέφαλους.
0: Δεν θες λαγοκέφαλους.
1: Να έχει τόσο όσο κόσμο mm-hmm. που το πετυχαίνω εδώ πέρα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να έχει ωραία νερά.
0: Ναι.
1: Να μην έχει λαγοκέφαλους.
0: Δεν θες λαγοκέφαλους.
1: Δεν τους θέλω, όχι.
0: Σωστά.
1: Ας είναι μακριά μου.
0: Να το.
1: Και έτσι.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα? Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για βίγκαν. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό? Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε? Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestika by Κτιστάκη σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestika.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Το εδώ τι είναι, πού είμαστε?
0: Είναι η αλήθεια, είναι μια ερώτηση που κάπως έτσι μας έχει στιγματίσει αυτές τις μέρες. Πού είμαστε?
1: Πού είμαστε, είμαστε
0: στα Κύθηρα.
1: Στο Τσιρίγο είμαστε, χάρη
0: στο
1: μου.
0: Στο Τσιρίγο, ή αλλιώς να το πούμε Φινικούντα.
1: Ή αλλιώς να το πούμε το άλλο. Πορφυρούσα.
0: Ποιοι το έλεγαν Πορφυρούσα?
1: Αυτό τώρα εκεί το χάνω.
0: Οι Μινοίτες.
1: Οι Μινοίτες, οι δικοί μας.
0: Οι δικοί μας οι Μινοίτες. Το έλεγαν Πορφυρούσα. Γιατί το έλεγαν Πορφυρούσα?
1: Γιατί εσένα θα ρωτούσα τώρα.
0: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να τους πάρω διαγώνισμα. Δεν εξηγείται.
1: Ρε, εσύ, εγώ θέλω να τα γράφω για να μπορώ να τα θυμάμαι.
0: Είναι Παρασκευούλα και σήμερα μιλάμε για τα Κύθηρα. Μιλάμε για αυτό το υπέροχο νησί το οποίο ονομαζόταν Πορφυρούσα, καθώς έτσι οι Μινοίτες έβρεχαζαν την Πορφύρα, αυτό το κοκκινοπό χρώμα που έχουμε πολλές φορές σε μινοϊκές τοιχογραφίες.
1: Και που έχουμε και στο Love Radio Crete 102,8.
0: Δεν έχουμε ακριβώς το Πορφυρό.
1: Τι έχουμε?
0: Είναι το πιο κεραμιδί το Πορφυρό.
1: Α, ναι.
0: Το κόκκινο το δικό μας είναι λίγο μετά βγήκε. Δεν το έχουμε.
1: Δεν ήταν το Μινοϊτό, ήταν λίγο. Τσίκι μετά.
0: Ένα τσίκι μετά, μπράβο, δώσ' το. Εμείς θα είμαστε εδώ για να μεταδώσουμε τον παλμό, εσείς να μείνετε συντονισμένοι και να μας στέλνετε έτσι είτε ιδέες, είτε συμβουλές, είτε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με το νησί, γιατί πλέον είμαστε και οι δήμονες, να πεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα απόγευμα παρέα με μουσική και καλή διάθεση και Cicadas Escape Experience. Μυρίζει τζιτζίκι, μυρίζει θάλασσα και αντιλιακό. Η εξυπηρέτηση είναι πάντα άψογη, τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά και μπορείτε να κάτσετε από το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι και αργά το βράδυ για να απολαύσετε όλα αυτά τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν. Με πολύ ωραία μουσική, με συχνές βραδιές, με live πολλά και η ενέργεια εκεί είναι άκρος καλοκαιρινή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, μη φύγει.

0: Love Islands 2026 και είμαστε στα Κύθηρα.
1: Στα Κύθηρα. Και σήμερα η Παρασκευούλα αυτή μας βρίσκει με την ερώτηση τι θέλει ο καθένας από τις διακοπές του.
0: Εσύ δεν μου είπες ακριβώς τι θες.
1: Θέλω σίγουρα την ανεμελιά. Θέλω να έχω το δικαίωμα να μπορώ. Δες τώρα βαρύγδουπο θα ακουστεί.
0: Το δικαίωμα να μπορώ.
1: Μπράβο, ναι. Θέλω να έχω αυτό. Θέλω να μου εμπνέει ο τόπος το συνέστημα ότι μπορώ να είμαι με μαγιό και παντόφλα όπου να είναι.
0: Καλοκαιρινή δαστόνη θες κι εσύ.
1: Δεν είναι όμως αυτό, δεν συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά.
0: Όχι, δεν συμβαίνει, έχεις δίκιο.
1: Είναι δηλαδή σε κάποια νησιά πρέπει να ντυθείς λίγο πιο καλά το βράδυ. Θέλω να είμαι με παντόφλα και μαγιό όπου να είναι.
0: Με τα λάτια. Και να πεις δεν θέλω να πάω ξενοδοχείο τώρα, θέλω να φάω κατευθείαν το ντίνερ μου.
1: Μπράβο, με το ντίνερ όπως είναι και μετά να πάω στο δωμάτιο να κάνω ένα μπάνιο και να κοιμηθώ. Είμαι τέτοιος διακοπές.
0: Τι ώρα.
1: Ό,τι ώρα νιστάξω, δεν υπάρχει σωστή και λάθος
0: ώρα. Δεν θες τώρα να πεις ώρα, ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ο Αύγουστος που έρχεται φέρνει και πολλά πανηγύρια στα Κύθηρα, να πούμε, οπότε να το φροντίσουμε και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό, γιατί υπάρχουν και γλέντια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και η Αγγέλινα Σταματάκη θα παίζει από εδώ.
0: Εδώ είμαστε.
1: Τι εμείς, τι ήθελες να πεις.
0: Ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε των πανηγυριών. Να τα πούμε
1: εσύ
0: αυτά. Και εσύ, σ' αρέσουν οι χωροί αυτοί, οπότε έλα τώρα, μην γυρνάς, μην κοιτάς.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα!
13: Καλησπέρα σε όλους! Το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει από τα Κύθυρα και εμείς είμαστε εδώ για να μεταδώσουμε τον Παλμό.
12: Αχ, τι όμορφα που είναι εδώ!
13: Χάρης Γαρεφαλάκης και Αγγελίνα Θωματάκη, ο Νέας.

0: Πίσω στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, απόγευμα Παρασκευής, τελευταίο του Ιουλίου.
1: Μ' αρέσουν οι Παρασκευές και ξέρεις ποιες Παρασκευές μ' αρέσουν πιο πολύ.
0: Μίλησε μου.
1: Αυτές που έτσι έχουμε φύγει από τα κανονικά και είμαστε εδώ στα κύθυρα. Τι ωραίες Παρασκευές, πες μου.
0: Στα κύθυρα, ό,τι μέρα και να είναι όμορφη.
1: Ισχύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι όλα πανέμορφα εδώ.
1: Και θέλω να πω ότι εμένα τώρα είναι, ας πούμε, η πρώτη μου φορά, η πρώτη μου σεζόν που επισκέπτομαι τα κύθυρα.
0: Νέο αίμα.
1: Είμαι, ναι, ναι. Και δεν τα έχω. Είχες δίκιο.
0: Δεν είναι πανέμορφα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα νησάκι το οποίο, άμα πάτε και στα μαγαζάκια τα τουριστικά, μπορείτε να βρείτε και ένα μικρό κόσμο που είναι το σχήμα του νησιού. Πώς έχουμε εμείς την Κρήτη που την έχουμε παντού.
1: Μα τι όμορφο.
0: Το οποίο είναι πολύ όμορφο. Μπορείτε να το βρείτε σε δαχτυλίδι, σε κολλιά ή σε βραχιολάκι. Εγώ το έχω σε βραχιολάκι και το φοράω όλο το χρόνο.
1: Ξέρεις τι άλλο είδα και μου άρεσε. Έχουν βάλει το λουλούδι των κυθύρων που βγαίνει σε μπρεβίβα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Το έχουν βάλει σε μικρό γυαλάκι για να το βάλεις μέσα στο δαχτυλίδι σου, σε κρεμαστό, σε ό,τι θες βραχιολάκι.
0: Και το έχεις. Τσαφινιά.
1: Βέβαια και το έχεις και για πάντα.
0: Το κλέψα. Τα κύθυρα έχουν και τη Χίτρα. Αυτό το νησί που το λένε αλλιώς Αυγό και μπορείτε να πάτε και να επισκεφτείτε με βαρκούλα το νησάκι και να κολυμπήσετε σε υπέροχα νερά πισίνα, θα πω εγώ. Και αυτό γίνεται με τον Κάπτεν Σπύρο. Θα το ζήσετε πραγματικά σαν εμπειρία όταν έρθετε στο νησί. Είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια σπηλιά που έχουμε στα Βαλκάνια.
1: Στα Βαλκάνια.
0: Στα Βαλκάνια.
1: Σωστά, το είπα. Ελπίζω, ναι.
0: Στον κόσμο.
1: Στον πλανήτη Γη.

0: Love Islands 2026 από τα Κύθυρα. Και αυτό το τρίμερο είναι το part B αυτού του ταξιδιού του υπέροχου.
1: Που πάρα πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω γευτεί ωραία πράγματα. Έχω γνωρίσει ωραίους ανθρώπους και να σου πω ότι αισθάνομαι λίγο ότι οι άνθρωποι είναι λίγο και Κρήτη. Έχουν αυτό το hospitality, τη φιλοξενία.
0: Σωστά. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι τώρα, χωρίς να θέλω ούτε να το μαυρίσω, ούτε να το δυστυχήσω, ναι, ότι μετά από τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, όταν είσαι διακοπές, πρέπει να είναι διπλή χαρά. Η χαρά καταρχάς του ότι ζεις, ότι αναπνέεις, ότι είσαι αρτιμελής υγιής, όλα αυτά. Και η χαρά ότι είσαι και την ευτυχία, την ευλογία, όπως θέλει να δώσει ο καθένας το δικό του το mood, να πας διακοπές, να χαλαρώσεις, να σβήσεις το διακόπτη και να ζήσεις όλη αυτή τη μαγεία.
1: Αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι αυτές οι μέρες έτσι λίγο πιο πολύ ευγνωμοσύνη αισθανόμαστε για όλους και για όλα.
0: Οπότε κι εσείς κλείστε τις διακοπές σας και ελάτε να βρούμε μαζί αυτή την ωραία την καλοκαιρινή την εμπειρία. Στο επόμενο μικρόφωνο θέλω να συζητήσουμε τι χρειάζομαστε στις διακοπές.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Πίνασες? Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ακόμα ένα απόγευμα.
0: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα, Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα.
0: Από τα Κύθυρα και σήμερα το θέμα μας αυτή την Παρασκευή είναι τι χρειαζόμαστε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τι θέλουμε, ας πούμε, μέχρι στιγμής έχουμε πει την καλοκαιρινή τυραστόνη, αυτή την ανεμελιά.
1: Κάποιοι θέλουν, ας πούμε, την άνεση, δηλαδή να είναι όλα έτοιμα.
0: Ωραίο.
1: Γιατί και αυτό είναι. Δεν θέλω να μαγειρεύω, δεν θέλω να. Θέλω να κάνω έτσι τσακ και να έρχεται το καφεδάκι μου έτοιμο, να έρχεται το φαγητό μου έτοιμο, να έρχεται το ωραίο μου το ρόφημα έτοιμο.
0: Λίγο ή πολύ δεν το ζούμε όλες τις διακοπές μας αυτό.
1: Το ζούμε νομίζω. Ακόμη και κάμπινγκ να πας, νομίζω έχει λίγο από αυτό.
0: Έχεις φροντίσει να προετοιμάσεις κάποια πράγματα και να είναι έτοιμα ήδη, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα να έχω και ένα μανάβικο. Ας πάω στα πιο πρακτικά, να φάμε και να πιούμε ένα φρούτο. Ένα μαναβικάκι με φρέσκα φρούτα καλοκαίρινα.
1: Φρουτάκια παγωμένα τώρα στο μπολάκι, πεπόνι, καρπουζάκι.
0: Πάμε να πάρουμε εδώ από την Αγία Πελαγία. Γιατί η Αγία Πελαγία στα Κύθυρα, να ξέρετε ότι υπάρχει και εκεί μέρος που λέγεται Αγία Πελαγία, όχι μόνο στα δικά μας εδώ στην Κρήτη. Τα μέρη.
1: Να ξέρεις ότι τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με πολύς, τα παιδιά από το γραφείο. Με Χριστίνα λέγαμε Αγία Πελαγία και έλεγα τι λέει. Πού κολλάνε τα Κύθυρα με την Αγία Πελαγία.
0: Ωραία, Αγία Πελαγία, να πάμε, αλλά.
1: Είναι εδώ δίπλα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Εισιτήρια, μου λέει πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι εδώ δίπλα η Αγία Πελαγία, αλλά μιλάμε για τα Κύθυρα. Φυσικά για εσάς στην Κρήτη, εκεί δίπλα είναι η Αγία Πελαγία.
1: Ακριβώς.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί επίπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε, η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δρακομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Love Islands Παρασκευούλα.
1: Και εκπέμπουμε ζωντανά από το Τσιρίγο. Έλα να σου πω, αυτοί που είναι από το Τσιρίγο είναι τσιριγότες.
0: Τσιριγότες και τσιριγότησες.
1: Τι ωραία.
0: Ή ποιο... κυθυρέοι. Τελεία.
1: Το τσιριγότες όμως.
0: Κιθυροπούλες.
1: Κιθυριώτισες.
0: Κιθυριώτισες.
1: Να υπάρχει και θηλυκό, χάρη μου, και σε αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Να υπάρχει και θηλυκό, είπε το φεμινιστικό το κορίτσι. Το όχι, όχι, εννοείται ότι είμαστε υπέρ του όλου.
1: Σηκώνω και το χέρι μου.
0: Και να το πούμε γενικά και ο καθένας όπως το ζει, να το ζήσει.
1: Λοιπόν.
0: Τι θέλεις από τις διακοπές από το καλοκαίρι σου.
1: Λοιπόν.
0: Να και ένα ATM να έχει, ας πούμε, να βγάλουμε κανένα μετρητό.
1: Θα ήθελα να μην χρειάζονται όλα αυτά, αλλά δυστυχώς χρειάζονται.
0: Είναι κάτι μας που είναι απαραίτητο.
1: Είναι κάτι που είναι
0: πώς
1: απαραίτητο.
0: Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Αντιλιακό.
0: Να μην πάρω ένα αντιλιακό αστραλί.
1: Καλέ, θα καώ. Βέβαια. Να μην πάρω και κάτι παγωμένο, να πιω, να έχω πάντα ένα ρόφημα ωραίο μαζί μου.
0: Να το ζήσεις και αυτό όλο.
1: Ακριβώς.
0: Να το πάρεις. Εννοείται. Ακριβώς. Να το
1: νερό
0: πάρεις.
1: Πάντα στις διακοπές, γιατί πρέπει να ενυδατωνόμαστε ακόμη και αυτές τις μέρες.
0: Το είπε και ο Καπνίδης με βιντεάκι προχθές.
1: Το είπε.
0: Η αφυδάτωση είναι το πιο δύσκολο πράγμα του καλοκαιριού και πολλά προϊόντα δεν κάθονται πάνω μας λόγω του ότι είμαστε αφυδατωμένοι. Οπότε ας ενυδατωθούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χάρης Γαρεφαλάκης.
12: Love Radio Greetings 102,8 με Αγγελίνα Σταματάκη παρέα.
11: Και είμαστε στα κύθυρα και...
12: Το ζούμε.
11: Ακριβώς.

0: Πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από τα κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και τα ζω και εγώ φέτος επιτέλους, γιατί ακούγα μόνο ιστορίες για αυτά.
0: Και να πούμε ότι είσαι διπλά τυχερή, γιατί κάπου έπαιξε και στο παιχνίδι να μην έρθεις. Οπότε το ότι ήρθες είναι διπλή, τριπλή μάλλον αυτά που λέγαμε.
1: Να πω εδώ στους ακρατές, τα παιδιά δεν με θέλανε.
0: Σου, γιατί είσαι ψεύτρα και το ψέμα το πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή.
1: Είμαι ψεύτρα, όχι. Τα παιδιά με θέλανε πάρα πολύ. Εγώ είχα πει έτσι, έκανα λίγο το θύμα για να αυτό και με πήρανε τελικά μαζί.
0: Είδες πως βολεύει.
1: Είμαι στο Port Bagage μέσα, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαι στα κύθυρα στο Port Bagage. Οπότε
0: είναι χαρά μεγάλη. Τι χρειάζεσαι από τις διακοπές σου, Αγγελίνα?
1: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πάρα πολύ ώρα τώρα, όση ώρα έτσι αρμενίζαμε εδώ πέρα. Και θέλω να σου πω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος, τουλάχιστον.
0: Άμα παίζει με το συνέστημα, όμως το κορίτσι.
1: Χάρη μου, δεν είναι.
0: Δηλαδή, διακοπές μόνη σου δεν θα πήγαινες ποτέ.
1: Θα πήγαινα.
0: Άρα δεν θες αγαπημένο άνθρωπο, εν τέλει, είσαι εγωίστρια.
1: Επειδή τώρα είπα αυτό πριν, καταλάβατε. Όχι, απλά.
0: Μόνη σου το Port Bagage θα μείνεις και σήμερα.
1: Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Όταν έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, έτσι. Και μπορεί να μην μιλάτε, να είστε με τα βιβλία. Ήθελα να το πω μετά το βιβλίο, δεν πρέπει να το πω τώρα. Με τα βιβλία σας τώρα στις διακοπές, δεν θες να τον κοιτάξεις και να πεις πού είμαστε?
0: Αυτό κάνει παιδιά όλες τις μέρες.
1: Ρωτάω πού είμαστε. Και τους ανθρώπους εδώ, πού είμαστε, θα νομίζουν
0: ότι. Έχουμε πει. Δηλαδή, δεν την έχουμε αφήσει την άγνοια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι.
1: Επιστροφή!
0: Τι.
1: Εδώ στα κύθρα, η ρυθμή είναι πιο χαλάρη.
0: Ναι, και κοντέψαμε να κοιμηθούμε τώρα.
1: Και κοντέψαμε λίγο να χαλαρώσουμε παραπάνω.
0: Καλοκαιρινή ραστόνη είναι αυτή, χάρη μου.
1: Το πιο σημαντικό σε ένα μέρος όταν πηγαίνεις, στα καλοκαιρινές διακοπές εννοείται, αν και στις χειμερινές θα το πω, δηλαδή και σε μια ευρωπαϊκή χώρα το φαντάζομαι εγώ, πέρα από τον αγαπημένο άνθρωπο και το αγαπημένο βιβλίο και λαλαλα, αυτά τα συναισθηματικά, είναι τα μαγαζιά με τα μπιχλιμπιδάκια.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Ναι, εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Θες μαγνητάκια, θες παραδοσιακά προϊόντα, θες τα γλυκά του κουταλιού, θες τα κουλουράκια. Εδώ στα κύθρα κάνουν και κάτι ωραία μελομακαρονάκια που δεν είναι μόνο Χριστουγεννιάτικα.
0: Που είναι μπουκίτσες, μπουκίτσες, παιδιά, είναι, μπορείς να φας πάρα
1: πολλά. Τι θες φατουράδα. Το παραδοσιακό του το ποτό που είναι κανελένιο υπέροχο σαλικεράκι. Θέλεις αλάτι χοντρό, χωρίς body shame.
0: Θέλω να σου πω, είσαι επιρρεπής σε αυτά τα μαγαζάκια.
1: Η λέξη επιρρεπής είναι κάτι πολύ απλή.
0: Τα πάντα. Να μην έχω να φάω. Θέλω να σου πω, είσαι επιρρεπής σε αυτά τα μαγαζάκια.
1: Η λέξη επιρρεπής είναι κάτι πολύ απλή.
0: Τα πάντα. Να μην έχω να φάω τις επόμενες μέρες τα κύτταρα.
1: Να πάρω δανεικά.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Αύγουστο. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestic Bike Stacks αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται, ακόμα και μετά την τοποθέτηση με ολοκληρωμένη υποστήριξη After Sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και η κάτω παύλα Domestica σε Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
7: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands 2026.
1: Να πω ότι και πάρα πολλοί έτσι, celebrities επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για το καλοκαίρι.
0: Και όχι μόνο Έλληνες celebrities.
1: Εγώ μιλάω για τους διεθνείς.
0: Hollywood, βέβαια. Πού θα τώρα θα απευθυνόμασταν. Hollywood, τώρα σου μιλάω για τρελά.
1: Και πάλι καλά, έχουν πάει όλα τα κουφονίζια για να έχουμε εμείς εδώ τα δρομάκια να τα ζούμε. Αν και τα κύθρα τα επιλέγουν πολύ. Απλά είναι λίγο
0: τα επιλέγουν,
1: incognito.
0: Απλά είναι incognito. Γι' αυτό δεν το μαθαίνουμε πάντα. Η Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ που πήγανε στις Πέτσες τώρα.
1: Στις Πέτσες. Και μαυρίσανε.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρεις, τώρα μπορεί να είναι κάπου εδώ δίπλα μας και απλά να μην τους έχουμε δει.
1: Όχι, και γιατί πόσοι celebrities να χωρέσουν σε ένα νησί.
0: Μια χαρά χωράνε, παιδί μου. Παιδί μου, ο Justin Bieber βάζει τις κουκούλες εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνει. Τώρα μπορεί να έχει περάσει από δίπλα μας.
1: Εμείς όμως είμαστε τόσο ταπεινοί, ούτε κουκούλα, ούτε γυαλιά ήλιο, ούτε τίποτα. Απλή, μας αγγίζεται, προσβάσιμη, τέτοιοι.
0: Ήθελες τώρα να αφήσεις να εννοηθεί ότι είμαστε celebrities, έτσι.
1: Τι να εννοηθεί, δεν άφησα τίποτα, το είπα ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Εγώ κάπως πίνασα, να ξέρεις, οπότε σε λίγο θα πάμε για φαγητό.
0: Ωραία, ας βάλουμε μουσική ή να πάμε και για φαγητό.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Και Αγγελίνα Σταματάκη.
0: Και πού είμαστε?
1: Στα Κύθηρα. Τα Κύθηρα τα αγαπημένα, τα οποία τα βρίσκουμε από το λιμάνι της Κισάμου. Πάμε με το Aqua Jewel της Seajets και το ζούμε. Και μπείτε και εσείς στο seajets.com για να βρείτε το εισιτήριό σας, τις ημερομηνίες σας. Και είναι πολύ προσβάσιμες και οι τιμές και όλα.
0: Και να σου πω ότι να ξέρεις, πολλοί φίλοι μου τώρα τελευταία, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έτσι τα είπαμε
1: και πήραν
0: έχουν κλείσει διακοπούλες.
1: Τα ωραία.
0: Βέβαια στα Κύθηρα.
1: Ούτως ή άλλως ο Αύγουστος έρχεται, ένας μήνας που τα Κύθηρα έχουν πολύ κόσμο. Σεπτέμβρης είναι επίσης υπέροχος μήνας να το επισκεφτείτε. Και υπάρχει και το Κύθηρα Pass που μπορείτε να το πάρετε 250 ευρουλάκι.
0: Από Σεπτέμβρη και μετά, βεβαίως.
1: Σας αποχαιρετάμε και σε λίγο θα ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα από αυτό το νησί. Ωστόσο είναι η Κυβελαδάκη, έρχεται στο μικρόφωνο.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα. Πάμε να περάσουμε όμορφα τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε.

Αυτό ήταν ο Νότς Φακιανάκης με το τραγούδι Μετανιώνω εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 31 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή. Τελευταία μέρα του Ιούλη. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας για πολύ κόσμο, όχι για όλους. Και σήμερα, δυστυχώς, προσπαθώ πάρα πολύ να κρατήσω μια ισορροπία, να έχω μια άλλη διάθεση, να βγουν τα λόγια διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Κρήτη πονάει, η Κρήτη κλαίει. Όταν λέω η Κρήτη, εννοώ όλοι μας. Και επειδή ζορίζομαι πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να το πάω όσο πιο αισιόδοξα γίνεται. Αλλά δεν σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, θα πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, θα πω χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει σήμερα. Και θέλω να πω ότι σήμερα, 31 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 31 Ιουλίου για να τιμήσει τη συμβολή των παρκοφυλάκων, στην προστασία της φύσης και τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Είναι τραγική ηρωνία, η αλήθεια είναι. Πάμε σε Olivia Dean, So Easy, επιστρέφω.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Τα Σάββατα, εδώ στο Love Radio, Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έρχεται Σάββατο, έρχεται Σαββατοκύριακο γενικά. Και έτσι μπαίνει και ο Αύγουστος. Και θα πω ξανά και ξανά μία και μοναδική ευχή. Εύχομαι ο Αύγουστος να πάρει μακριά όλα αυτά τα άσχημα που έχουν συμβεί όλες αυτές τις ημέρες. Να πάρει μακριά τη σκοτεινιά, τον πόνο, τη θλίψη, τις καταστροφές και να μην φέρει κανένα άλλο κακό γεγονός. Δεν έχω λόγια ούτε σήμερα. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ και σήμερα για ένα ευχάριστο κλίμα. Θα πω για ακόμα μια φορά ότι είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε στρατηγικές, πεδίο μάχης, όλα αυτά που συμβαίνουν, να προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνες. Μιλάω πάντα για την τραγωδία στο Ρέθυμνο και όλα αυτά που συμβαίνουν στις τελευταίες ώρες και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, βέβαια. Αντί να ψάχνουμε λοιπόν σε ποιο θα φορτώσουμε όλο αυτό που συμβαίνει για να νιώσουμε κάπως καλύτερα, ας γίνουμε το στήριγμα αυτών των ανθρώπων. Η απόδοση ευθυνών απαιτεί σοβαρότητα και χρόνο. Η ανθρωπιά όμως απαιτεί άμεση δράση. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με μουσική σίγουρα, αλλά η σκέψη μας δεν φεύγει από εκεί. Οπότε θα προσπαθήσω από εδώ και ύστερα να μην κάνω άλλη αναφορά, να πάμε κάπως αλλιώς. Πιο αισιόδοξα, πιο ευχάριστα, με μεγάλη προσπάθεια. Πάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα και Αθήνα μου.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
9: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
8: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
9: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
8: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Δανάη με το τραγούδι «Κι άλλο» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα του Ιούλη. Η τελευταία σελίδα του πιο γεμάτου μήνα του καλοκαιριού, μόλις γύρισε, τέλος πάντων σχεδόν, έχουμε ακόμα. Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά απόψε αφήνοντας πίσω του την αλμύρα στα μαλλιά, τα μεγάλα φωτεινά μεσημέρια, εκείνες τις βαθιές ανάσες που παίρνουμε όταν κοιτάζουμε τη θάλασσα. Ήταν ο μήνας σίγουρα των υποσχέσεων που δίνουμε, κλασικά, στους μήνες που αγαπάμε, των αληθινών αδειών κάποιων από αυτών, γιατί υπήρξε πολλοί κόσμος που μου έστελνε ότι επιτέλους βγαίνω σε άδεια μεγάλη. Και εντάξει, έρθει και ο Αύγουστος, οι περισσότεροι εκεί στην Αθήνα ειδικά περιμένουν πώς και τι τον Αύγουστο για να πάρουν τις άδειές τους. Σίγουρα ήταν ο μήνας των θερινών σινεμά, του πρώτου θερινού σινεμά του μικρού μου Μπόμπυρα, των τραγουδιών που ακούσαμε με ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο, των τραγουδιών που αγαπήσαμε, των καινούριων τραγουδιών που λατρέψαμε. Και κάπου εδώ τώρα το καλοκαίρι θα πούμε ότι φτάνει στην καρδιά του, χωρίς να λυπόμαστε που φεύγει ο Ιούλιος. Σίγουρα θέλουμε να τεινάξουμε από πάνω μας κάποια σκοτεινά πράγματα που ζούμε αυτές τις μέρες. Προς το παρόν θα πάμε σε Πέγκι Ζήνα, σου τορκίζομαι, επανέρχομαι να τα πούμε.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και εύχομαι πραγματικά ο Αύγουστος να τα φέρει όλα μαγικά και σε αυτούς που πόνεσαν να καταφέρει να ξεπλύνει ή κάπως να χαϊδέψει τις πληγές τους. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Αναφέρομαι προφανώς σε όλα αυτά τα άσχημα γεγονότα που ζήσαμε, που ζούμε με το Νότιο Ρέθυμνο, σε όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Θα προσπαθήσω να έχω την παρένθεσή μου και να τα κρατήσω απ' έξω σήμερα, γιατί είναι τελευταία μέρα του Ιούλη και πρέπει λίγο να παλέψουμε να το δούμε κάπως αλλιώς. Κάπου εδώ λοιπόν το καλοκαίρι σήμερα, 31 Ιουλίου, σας είπα ότι φτάνει στην καρδιά του. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε που φεύγει ο Ιούλιος, παρότι εγώ το νιώθω αυτό το κάτι λίγο, τη στεναχώρια. Ο Αύγουστος που έρχεται σε λίγες ώρες κουβαλάει τη δική του μαγεία. Και αυτός ο Αύγουστος είναι που περιμένουμε πάντα όλοι μας. Τα δικά του πεφταστέρια, εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία, ότι κάθε στιγμή που ζούμε τώρα είναι μοναδική, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει με τον Αύγουστο. Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις όμορφες στιγμές αυτού του μήνα, σαν φυλαχτό στη τσέπη μας. Εγώ αυτό κάνω πάντα. Βάλτε ένα καλό ποτήρι κρασί τώρα, δυναμώστε το ραδιόφωνο και πάμε να υποδεχτούμε τον επόμενο μήνα μαζί, με την τελευταία μέρα αυτή, όσο καλύτερα μπορούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με τις ωραιότερες μουσικές. Επιστρέφω σε λίγο.

αυτή ήταν η Black Eyed Peas. Meet me halfway εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είπα να κάνω κάτι σαν αποχαιρετιστήριο για το μήνα Ιούλιο, γιατί εμένα ο Ιούλιος είναι ο αγαπημένος μήνας του καλοκαιριού, το Ιούνιος, το Αύγουστος. Παρότι ο Αύγουστος είναι μεγάλη ποιήση για εμένα και ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα τα αναλύσουμε βέβαια με την αρχή του Αυγούστου, τη Δευτέρα, με το καλό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ στο μικρόφωνο περάσαμε ένα μήνα σχολιάζοντας τα πάντα. Ειδήσεις, παράλογα, πολιτικά, καθημερινά. Φωνάξαμε, μάλλον εγώ φώναξα. Άσκησα κριτική. Θύμωσα με την επικαιρότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, στο τέλος της ημέρας, 7 με 10 το βράδυ, η μουσική ήταν πάντα εκεί για να μας σώσει. Είτε με ελληνικό στίχο, είτε με ξένα ριφ. Γινόταν το καταφύγιο μας. Και το δικό μου καταφύγιο είναι πάντα η μουσική. Και πολλά ακόμα βέβαια πράγματα, αλλά η μουσική μας καθαρίζει την ψυχή. Οπότε σε αυτό θα μείνουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε και να ξεχαστούμε. Πάμε σε λίγο κίνου τώρα, θα περιμένω.

runway. Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με την Doechii και το Runaway εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε στην ταινία Ο Διάβολος Φόρεσε Πράντα, την ταινία που περιμέναμε βασικά πολύ. Το ακούσατε και εδώ αρκετά νωρίς σε σχέση με οπουδήποτε άλλου. Λοιπόν, θα πάω στον Ιούλιο ξανά. Ο Ιούλιος που φεύγει και μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Μας όρισε με τα γεγονότα του, ειδικά τελευταία, αλλά μας χάρισε και αυτά τα πρώτα ανοιχτά βράδια. Μας θύμισε ότι η ζωή τρέχει, οι ειδήσεις τρέχουν, αλλά εμείς οφείλουμε να κρατάμε την ανθρωπιά και το συναίσθημά μας ζωντανό. Αυτό φωνάζω κάθε βράδυ όταν κλείνω. Σας είπα ότι κάνω λίγο ένα αποχαιρετιστήριο για αυτό το μήνα Ιούλιο, που είναι ο αγαπημένος μήνας μου. Να κρίνουμε τον κόσμο γύρω μας, αλλά να μην ξεχνάμε να τον ζούμε. Γιατί εγώ ασκώ κριτική από εδώ, ειδικά τον μήνα Ιούλιο το έκανα λίγο παραπάνω. Αλλά εντάξει, έρχεται ο Αύγουστος σε λίγες ώρες με τις δικές του ειδήσεις, τις δικές του άδειες, τη δική του αλήθεια. Εμείς θα είμαστε εδώ, τα ίδια μικρόφωνα, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Εγώ προσωπικά, Νίκη Μπελαδάκη εδώ. Αλλά πάντα με την καρδιά ανοιχτή και με την καλύτερη διάθεση. Όσο μπορούμε, ξαναλέω. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Κραγιόν.
1: Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι Κραγιόν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε, για να απολαύσετε, για να ξεχαστείτε. Ζήτησα συγγνώμη εχθές. Ζητάω συγγνώμη και σήμερα που δεν είμαι ο εαυτός μου. Τουλάχιστον έτσι όπως έχω συνηθίσει να προσπαθώ έτσι πιο αισιόδοξα και θετικά, αλλά δεν μου το επιτρέπουν αυτές οι μέρες που ζούμε άσχημα γεγονότα. Κανονικά τέτοια ώρα, 7 με 10 το βράδυ, θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για άδειες, για παραλίες και για τη μαγεία του Αυγούστου που έρχεται και είναι ένας μοναδικός μήνας. Όμως, πώς να κάνεις lifestyle έτσι και ανάλαφρο ραδιόφωνο όταν η επικαιρότητα σε έχει τσακίσει? Πώς να προσπεράσεις το γεγονός ότι η Κρήτη καίγεται μέρες τώρα, από άκρη σ' άκρη? Αυτός ο Ιούλιος δεν φεύγει απλά. Φεύγει και αφήνει πίσω του στάχτες, καμένα σπίτια και μία ανίποτη τραγωδία που μας έχει λυγίσει όλους. Δύο ήρωες πυροσβέστες. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη ήρωας. Μόνο αν την πω τρυφερά για τον μπαμπά μου συνήθως. Δύο ήρωες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, παγιδευμένοι στις φλόγες. Άνθρωποι που μπήκαν στη φωτιά για να σώσουν τις ζωές των άλλων και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Και την ίδια ώρα το πύρουνο μέτωπο που ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Οι άνεμοι να λυσάνε και εμείς να παρακολουθούμε για ακόμα ένα καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς έργο. Θα βάλω μια άνω τελεία. Θα πάμε σε Busta Rhymes και Mariah Carey.

Love Radio Κρήτης 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Υποσχέθηκα ότι θα διαφοροποιηθούμε σήμερα 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιούλη. Θα μιλήσουμε μόνο για τον Αύγουστο που έρχεται και τα ωραία που θα φέρει. Αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ και σήμερα, οπότε συγχωρέστε με. Εύχομαι πραγματικά να μην σας έχω κουράσει. Εδώ έχω συνηθίσει να ασκώ κριτική και την κάνω και απόψε, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν φταίει μόνο ο κακός μας ο καιρός, φταίει σίγουρα σε μεγάλο ποσοστό. Φταίει όμως και η διαχρονική γύμνια ενός κρατικού μηχανισμού που θυμάται την πυρόσβεση όταν αρχίζουν να πέφτουν τα 112, έτσι. Και οι κενώσεις ασφαλώς. Φταίει που οι ήρωες αυτοί τέλος πάντων μένουν απροστάτευτοι στην πρώτη γραμμή, την ώρα που οι υπεύθυνοι απλά μετράνε στρέμματα και κάνουν δηλώσεις. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά κρατιέμαι. Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με μια βαθιά γλυκόπικρη, ορίστε, θα χάσω τα λόγια μου, ζορίζομαι. Συγχωρέστε με. Σχεδόν μαύρη γεύση. Μας θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, ότι η φύση εκδικείται την αδιαφορία μας και ότι η μόνη μας ελπίδα είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι εθελοντές που μπαίνουν στις φλόγες, οι πυροσβέστες που δίνουν το αίμα τους και όλα αυτά τέλος πάντων που μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες. Δεν θα το κάνω. Θα πάω σε Whitney Houston. I have nothing και θα επιστρέψω τελείως διαφορετικά. Σας το υπόσχομαι. Αυτή τη φορά στα αλήθεια.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειου Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orabymavromatis.com.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Και εμείς jets στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer, summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το τραγούδι «Εννοείται» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτή την εβδομάδα να πω ότι στα Hot Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελο 40%. Θα βρείτε τα αγαπημένα μας brands, Estée Lauder και Tom Ford. Θα τα βρείτε εκεί, στο αγαπημένο σημείο της πόλης του Ηρακλείου, στο Hot Center, με όφελο έως 35%. Και το brand La Mer με όφελο 30%. Πολλά και διάφορα, απλά κάντε τη βόλτα σας και θα βρείτε σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Σε άλλα νέα τώρα, 31 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες έρχεται ο Αύγουστος, σας ελπίσουμε να φέρει λίγο νερό, ίσως λίγη λογική και λιγότερο καπνό σίγουρα. Βάζω το επόμενο τραγούδι, δυναμώστε την ένταση και σκεφτείτε όσα ζούμε, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Προσπαθήστε να τα δείτε όλα αλλιώς και να καταλάβετε για ακόμα μια φορά τι είναι πιο σημαντικό. Σίγουρα να είμαστε καλοί άνθρωποι, θα πω.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τραγούδι Αναπάντητα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σταματάω όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα για τα άσχημα. Θα προσπαθήσω πολύ για μία ολόκληρη ώρα να σας κρατήσω κάπως αλλιώς, πιο ευχάριστα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες έρευνες που μιλάνε για τη μακροζωία. Υπάρχουν δίαιτες που έχουν σχεδιαστεί πραγματικά για την καλύτερη υγεία μας και για την μακροζωία. Υπάρχουν και όλα αυτά που έχουν γραφτεί και είναι πολύ εύστοχα από πολύ κόσμο, ειδικά από ψυχολόγους. Όπως για παράδειγμα, υπάρχουν λέει 500 υπερονόβοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο και έχουν κάμποσα κοινά. Δεν βαριούνται ποτέ, δεν κοιμούνται στις 12, δεν χαζεύουν στο κινητό, δεν κάνουν δίαιτες μόδας, δεν έχουν λογαριασμό στο e-food σίγουρα, δεν κάθονται όλη μέρα στον καναπέ, δεν έχουν γνωστούς, μόνο αγαπημένους επιλεκτικά. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι η μακροζωία είναι βαρετή. Αλλά έτσι είναι αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και πάλι, ακούτε Love Radio Crete's 102,8, Νίκη Μπελαδάκη, αλλά θα σας πω ένα αντίο και θα σας στείλω τώρα σε Χάρη και Αγγελίνα, live από τα Κύθυρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσεις με τη φράση τη γνωστή των Κυθύρων αγαπημένη.
2: Μα ήθελα να πω τώρα κάτι άλλο, να
1: πες
2: μου πεις
1: αυτό.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ήθελα να πω ότι εκπέμπουμε ζωντανά ξανά από το Τσιρίγο.
1: Πού είμαστε, θα πω εγώ.
2: Πού είμαστε με τόνο.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στα Κύθυρα, στο Κόκκινο Σπαλέτο. Το Κόκκινο Σπαλέτο είναι πολύ αγαπημένο. Ο Χρόνης και η Λιάνα είναι πάντα μαζί μας. Φρυλιγκιάνικα εδώ.
2: Και θέλω να πω ότι όχι απλά μας καλωσόρισαν, από το αυτοκίνητο μας
1: πήρανε.
2: Είναι
1: φίλοι πραγματικοί.
2: Και όχι μόνο με εμάς, με όλους τους πελάτες είναι έτσι ζεστοί. Να το πούμε αυτό.
1: Είμαστε εδώ στη μέση του νησιού περίπου. Και εδώ μπορείτε να βρείτε και γύρω-γύρω, ακόμα και να μείνετε και να έχετε όλες τις παραλίες κοντά σας. Φρυλιγκιάνικα είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, με την εκκλησία του, με την Αγία Τριάδα εδώ, με την πλατεία του χωριού και το Κόκκινο Σπαλέτο απέναντι. Εδώ, Αγγελίνα, δεν υπάρχει φαγητό.
2: Αλήθεια, το λες τώρα.
1: Δεν υπάρχει. Τα φτιάχνει η Λιάνα, τραγουδάνε τα παιδιά, θα σας τα πούμε όλα.
2: Χάρη μου, δεν έχω χάσει ακόμη τα κιλά από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν γίνεται έτσι, δουλίτσα. Όμως πρέπει με το Δευτέρα με Παρασκευή να είναι σωστό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και εδώ θα είμαστε για την πρώτη μας εκπομπή.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ. Στο Love Radio Crete 102,8. Ένα ωραίο βραδάκι. Με τα αστεράκια τους εδώ.
2: Τι πλατεία είναι αυτή. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ χωριό παλιά.
1: Είναι και εδώ το τραπεζάκι το ωραίο. Καταρχάς, είμαι ο Χάρης Γαρεφαλάκης, είναι η Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Σωστά.
1: Και το Love Radio Crete 102,8 εκπέμπει ζωντανά από τα Κύθυρα.
2: Και συγκεκριμένα από το κόκκινο σπαλέτο.
1: Ξέρεις τι είναι το κόκκινο σπαλέτο?
2: Θα σε ρωτούσα αμέσως τώρα, εννοείται.
1: Επειδή είσαι έτσι νέα, είσαι όμορφη, είσαι έτσι τσαχπίνα, να ξέρεις ότι τα παλιά τα χρόνια, όλες οι ηλικίες έτσι του συναφιού σου.
2: Okay.
1: Έτσι σύχναζαν σε ερημικές ρηματιές τα λαγκάδια στην παλιόχωρα, στην Παλαιόπολη. Στείνανε χορούς και τραγουδούσαν και πλένανε, σωστά?
2: Okay.
1: Ωραία. Είχαν λοιπόν μαγική δύναμη που την αντλούσαν από ένα μαντίλι, ένα κόκκινο μαντίλι. Ο λαός πίστευε πως αν τους αφαιρέσει το μαντίλι, τότε χάνουν έτσι λίγο την ομορφιά τους. Και να το κόκκινο σπαλέτο. Σύμφωνα λοιπόν με ένα παλιό κυθυριακό θρύλο, σε ένα χωριό των Κυθύρων ζούσε ένα νεραϊδογέννημα, μια κοπέλα με σπάνια ομορφιά. Της άρεσαν τα λουλούδια, το φεγγάρι, μιλούσε με τα αστέρια, όλα αυτά που φαντάζεσαι πως πήγαινε το πράγμα, και όλο το χωριό ήταν ερωτοχτυπημένο μαζί της. Σκοτωμοί, καυγάδες, χαμούλης.
2: Μια μέρα. Μαγική η ομορφιά της, βέβαια.
1: Μια μέρα λοιπόν, Αγγελίνα μου, κάποιος αποφάσισε να ξελιτρώσει το χωριό από τα χέρια αυτής της γόησας και πήρε το μαντίλι της. Πήρε το κόκκινο το σπαλέτο.
2: Και τότε.
1: Της. Και τότε το πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι είναι. Τότε λοιπόν, από αυτή δεν τα αποχώριζαν ποτέ, ήταν από βενετικό χρυσάφι, αυτό το μαντίλι ήταν μαγειωμένο. Όπως ήταν λοιπόν αυτό το μαντίλι, το αφιέρωσαν στην Παναγία, στο βουνό. Η συνέχεια σε λίγο.
2: Πάρα. Εντάξει. Πολύ ωραία, ανυπομονώ.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8 από τα πανέμορφα Κύθυρα με το project Love Islands εδώ και σήμερα η δροσιά έχει ένα όνομα.
2: Στην παρέα μας, αφού μιλάμε για δροσιά, να πούμε ότι είναι η παγωμένη σουρωτή. Είναι ένα θρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό με φυσικά αρώματα λεμόνι, lime, rose, grapefruit, μέντα, δυόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο. Αυτές, χάρη μου, είναι οι νέες γεύσεις της σουρωτής.
1: Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με όλη τη φυσική απόλαυση που θέλουμε το καλοκαίρι μας.
2: Σουρωτή, λοιπόν, κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και...
2: Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Και τώρα θα μου πεις τη συνέχεια του παραμυθιού.
2: Δεν είναι θρύλος αυτό. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύουν και οι άνθρωποι.
1: Εσύ όπως το πιστεύεις, λοιπόν, Χάρη.
2: Αυτό το... Ναι, εγώ γενικότερα αυτή η θρύλη μου κάνει μια... Ότι κάτι υπάρχει. Μπορεί να μην είναι 100% αυτό, να το φουσκώσαμε και λίγο, αλλά κάτι γινόταν.
1: Ωραία, θέλω να ακούσω τη συνέχεια.
2: Πήρανε λοιπόν το μαντήλι από αυτή την υπέροχη τη γόησα. Όπως αυτό το μαντήλι το αφιέρωσαν στην Παναγία στο βουνό, μία θυελώδη νύχτα, ο Ανδρέας, ο γιος αυτής της σκοτωμένης νεράιδας, έκλεψε αυτό το κόκκινο σπαλέτο από την εικόνα για να το χαρίσει στη Ρέλια. Αυτή την πανέμορφη κοπέλα που την αγαπούσε όλο το χωριό. Σήμανε συναγερμός, να τις οι καμπάνες χτυπούσανε. Οι χωριανοί έβγαλαν λιτανία την εικόνα, διότι προβλέπανε πως θα συμβεί κάτι κακό. Οι κατάρες του πλήθους λοιπόν πέσανε πάνω στον Ανδρέα και τη Ρέλια, που είχε περασμένο στο λαιμό της το κόκκινο σπαλέτο.
1: Απαπα.
2: Έγινε ο θρύλος αυτός ο τσιριγότικος το 1919.
1: Να σου πω κάτι, Χάρη.
2: Έλα μου.
1: Τα Κύθυρα είναι γεμάτα με θρύλους και ιστορία
2: δεν
1: και εμένα.
2: Όμορφο.
1: Αλήθεια.
2: Όταν λοιπόν κι εσείς θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ένα ταξιδάκι, θα πάρετε το αυτοκίνητάκι σας, θα πάτε στην Κίσαμο, σωστά?
1: Ακριβώς.
2: Θα πάρετε το πλοίο της Seajets, σωστά?
1: Άνετα, γρήγορα.
2: Με φροντίδα. Σε 3,5 ώρες θα στο διακόφτη. Από το διακόφτη το Φρυλιγκιάννη κάνει περίπου ένα 20 λεπτάκι. Θα κάτσετε εδώ στο κόκκινο σπαλέτο να φάτε.
1: Και
2: στο
1: να...
2: φίλο μας τον Γιώργο και
1: να πω, άκουσες το λύρι. Το άκουσες.
2: Α, δες εδώ. Δες εδώ τι πηγαίνει απέναντι.
1: Πα,
2: έρχεται φαγητάκι.
1: Λοιπόν, έλα, πίνασα. Έλα να παραγγείλουμε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Και από τις παραλίες των Κυθύρων μέχρι τη βραδινή βόλτα, χάρη μου.
2: Η επιδερμίδα μας χρειάζεται την καθημερινή της, τη φροντίδα.
1: Η Αστραλή λοιπόν προσφέρει ολοκληρωμένη περιποίηση για πρόσωπο και σώμα με ενυδάτωση, προστασία και αντιοξειδωτική δράση.
2: Αστραλή, enjoy summer, enjoy your skin και από το τσιρίγο.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Arcana και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Και πού είμαστε?
1: Κλασική ερώτηση. Ξεκινάει λοιπόν ένα ταξίδι ακόμα στα Κύθυρα και δίπλα μου έχω το Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε πολύ που για ακόμα μία χρονιά είσαι στο μαγαζί μας.
1: Εμείς να δεις χαρά που την έχουμε, γιατί είναι από τους σταθμούς που λέμε θα πάμε βραδάκι να κάτσουμε μέχρι όσο πάει. Γιατί έχετε και τα live σας τα ωραία. Και έχουμε εδώ και κάτι ρεμπέτικα. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτά?
3: Ναι, θα σου πω γενικότερα. Όμως,
1: γενικότερα για τα live.
3: Σε 7 μέρες της εβδομάδος, τις 5 έχουμε ζωντανή μουσική, από Τετάρτη έως και Κυριακή. Τα παιδιά εδώ είναι γιατροί, είναι ταχυδρόμοι, είναι άνθρωποι διαφόρων επαγγελμάτων που είναι ερασιτέχνες μουσική και που τους αρέσει πάρα πολύ να έρχονται κάθε Παρασκευή λοιπόν να παίζουν τα ρεμπέτικά τους.
1: Και πού και πού τραγουδάτε κι εσείς?
3: Εμείς τραγουδάμε τις υπόλοιπες μέρες.
1: Η Λιάνα και ο Γιώργος εδώ, υπέροχες φωνές. Η Λιάνα δεν υπάρχει φωνή της και εσύ εννοείται, αλλά και το όργανο.
3: Η γυναίκα μου τώρα μαγειρεύει. Να ξέρει ο κόσμος ότι πρώτα μαγειρεύει, πρώτα σερβίρεται όλο το μαγαζί και μετά βγαίνει κάτι 11.30 και τραγουδάει.
1: Τι ωραία πράγματα.
2: Πόσες δεξιότητες έχει η Λιάνα με τον Γιώργο, χάρη
1: και το φαγητό πεντανόστιμο θα πω. Δεν είναι μόνο η φωνή, αλλά όσο τραγουδάει καλά, τόσο μαγειρεύει και καλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης, Αγγελίνα Σταματάκη, ζωντανά από τα Κύθυρα.
2: Και το κόκκινο σπαλέτο.
1: Και το κόκκινο σπαλέτο και το φίλο μας τον Γιώργο. Που ο Γιώργος, νομίζω, αυτή τη χρονιά έχει αποφασίσει, μάλλον η Λιάννα, να βάλει λίγο παραπάνω Κρήτη μέσα στο παιχνίδι.
3: Βεβαίως.
1: Και έχουμε γαμοπύλαφο.
3: Γαμοπύλαφο, με αφορμή ότι παντρευτήκαμε και φέτος.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ζήσετε λοιπόν.
2: Να ζήσετε.
3: Αλλά όχι, αστείευομαι, αυτό δεν ήταν αυτό. Το σκέφτεται πολλά χρόνια να βάλει ένα πιάτο από την Κρήτη. Και επιλέξε φίλο στο γαμοπύλαφο που ελπίζω εσεί που είστε ειδικοί από την Κρήτη να μα πείτε τη γνώμη σα αν είναι καλό.
1: Εγώ έχω ήδη δοκιμάσει, είναι υπέροχο, είναι λίγο εναλλακτικό. Έχει το τυράκι του, είναι πεντανόστιμο. Και νομίζω πω και όλα τα άλλα που ξέρει τα αγαπάμε πάρα πολύ.
3: Λεπτομέρειε δεν ξέρω να σα πούνε μυστικέ συνταγέ.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί πρέπει να έρθει κάποιο να τι δοκιμάσει. Είναι εμπειρία το φαγητό, δεν είναι υλικά μόνο, είναι όλο το συνέστημα. Έτσι. Αλλά και το κλέφτικο υπέροχο και το λουκανικάκι και γενικότερα οι συνταγέ σα που είναι πάντα. Γεμάτες αγάπη και μεράκι, θα πω εγώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ξεκινάει το live.
2: Ξεκινάει και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία, αλήθεια. Και θέλω να πω ότι θέλω τώρα έτσι να αφήσουμε τον κόσμο, να συνεχίσουμε το φαγητό μας και να αρχίσουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε.
1: Η Αγγελίνα θα τραγουδήσει, λέει.
2: Όχι, μακάρι. Δεν το είπα αυτό.
1: το είπε.
3: Θα σε πείσουμε.
1: Αγγελίνα, Μαρία και Σωτήρης μπορεί και να τραγουδήσει.
3: Εγώ να ευχηθώ να προλαβαίνω καλό καλοκαίρι σε τον κόσμο. Να περάσουν όλοι καλά και αν έρθουν στα Κύθυρα να μας επισκεφθούν, γιατί και θα διασκεδάσουν και θα φάνε καλά.
1: Φριλιγκιάνικα, κόκκινο σπαλέτο, Γιώργος και Λιάννα.
2: Πάρα πολύ εύκολο, σημειώστε το και σας περιμένουν εδώ.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εμείς όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ από τα Κύθυρα. Καλό σας βράδυ.
0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα.

0: Κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.